0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.
1: Νέα επιτυχία.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be Roma.
1: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
2: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
3: Πολύ όμως.
1: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου και του Κούλη Νικολάου και της Βάνας Δημητρίου κάνει πρεμιέρα στον Sky τη Δευτέρα, 14 του μηνός, 9 η ώρα το βράδυ. Συντονιστείτε μετά και το κεντρικό δελτίο με την Έλα Φερτζάνη στην ώρα του Sky και αποτυπώνει την καθηλωτική ιστορία της Εύας και του Άγγελου. Όλα αυτά λοιπόν την Δευτέρα, 14 του μηνός, 9 η ώρα το βράδυ, αμέσως μετά, καπάκι που λέμε, από το κεντρικό δελτίο με την Έλα Φερτζάνη και όλες οι ειδήσεις του Sky. Έτσι λοιπόν, μια νέα καθημερινή συνήθεια έρχεται στην τηλεόραση του Sky κάθε βράδυ σε 9 οι μπλε ώρες. Λοιπόν, είμαστε και φυσικά δεν ξεχνάμε, όπως καταλαβαίνετε, και ότι δεν μένουν πάρα πολλές ημέρες, ελάχιστες ημέρες, διότι 14 του μηνός η μεγάλη συναυλία. Τρεις μέρες για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Όλοι θα είμαστε εκεί, όλοι και όλες θα είμαστε εκεί. Φίλοι, συγγενείς, γνωστοί, όλοι εκεί για τον Μάνο Λοΐζο. Να τιμήσουμε τον Μάνο Λοΐζο με μια πλειάδα καλλιτεχνών, με την Δήμητρα Γαλάνη, τον Γιάννη Διονυσίου, τον Χρήστο Μάστορα, τον Απόστολο Μόσιο, τον Γιώργο Νταλάρα, τη Μαρία Παπαγεωργίου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τον Γιώργο Περί, τη Μαρίνα Σάντι, τον Κώστα Τριδαφλίδη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την Νεφέλη Φασούλη. Θα είμαστε όλοι και όλες εκεί και φυσικά ένα ιδιαίτερο μουσικό στιγμιότυπο της βραδιάς. Σας τα αποκαλύπτω εγώ τώρα, ότι ο σπουδαίος Θανάσης Πολυκανδριώτης θα ανέβει στη σκηνή με τον τζουρά του για να παίξει το εμβληματικό ζιμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως θα συμβούν στην μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε τη Δευτέρα 14 του μηνός στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Θα έχει και πάρα πολλά άλλα στιγμιότυπα και πάρα πολλές άλλες πολύ ωραίες στιγμές. Δεν σας τα αποκαλύπτουμε όλες. Θυμίζω όμως ότι πέρα από το ticketmaster.gr μπορείτε και σε δύο φυσικά σημεία, τα οποία θα είναι ανοιχτά και είναι ανοιχτά καθημερινά 8 με 10.30 το βράδυ, τόσο στο Σύνταγμα, Μητροπόλης 25, όσο και στο Κολουνάκι Τσακάλοφ 14, έτσι ώστε να παραλάβετε, να αγοράσετε τα εισιτήριά σας από εκεί, χωρίς να περιμένετε τίποτα άλλο και χωρίς καμιά ηλεκτρονική ταλαιπωρία, αν αυτό σας ταλαιπωρεί. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τη Δευτέρα θα είμαστε όλες και όλοι εκεί. Προς το παρόν εδώ η Αθηνά Μαράκη, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων, η γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Επιπρόσθετα, ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε η γιατρός. Αμετανόητος για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Δεν πιστεύω στη λέξη μετάνοια. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα», δήλωσε. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Νέες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο, με αποτέλεσμα μια 9-όροφη πολυκατοικία να τυλιχθεί στις φλόγες. Νωρίτερα οι αρχές είχαν εκδώσει προειδοποίηση για επίθεση με drones, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες. Ένας άνδρας 51 ετών, αλβανικής υπηκότητας, συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη γονή του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

Και το 1611 επαναστάτες με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Διονύσιο II καταλαμβάνουν τα Γιάννενα. Το 1922 εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα, Γονατά και Φωκά στην Χίο και τη Λέσβο από τα στρατεύματα που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά. Το 1938, έπειτα από 2000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο σα σήμερα της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή από τον Θίασο του Εθνικού Θεάτρου με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού. 1961 ιδρύεται η Περιβαλλοντική Οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, γνωστή με τα αρχικά WWF. 1973 έχουμε πραξικόπημα, εκδηλώνεται στην Χιλή. Ο στρατός της χώρας με επικεφαλής τον στρατηγό Πίνοσετ ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβατόρε Αλιέντε. 2001, όπως είπαμε και στους τίτλους μας, οι ΗΠΑ δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και σε ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ. Οι νεκροί ξεπέρνουν τους 3.000, ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής. Σαν σήμερα επίσης, το 2004, στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό, ανοιχτά της Σιθωνίας, ενώ πετά με προορισμό το Άγιο Όρος, με αποτέλεσμα να βρουν τότε το θάνατο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι. Σαν σήμερα, το 1885, γεννιέται ο Λόρενς, ο Ντέιβιντ Χέρμπερτ Λόρενς, Βρετανός συγγραφέας. Το 1935 γεννιέται ο Άρβο Πέρτ, Εστονός συνθέτης. Σαν σήμερα, το 1954, φεύγει από τη ζωή η Μαρίκα Κοτοπούλου, διεκεκριμένη Ελληνίδα. Το 1973, με συγχωρείτε, είπαμε ότι ο Σαλβαδόρε Αλιέντε, σοσιαλιστής πρόεδρος Χιλής, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος, ενώ το 2019 φύγει από τη ζωή ο Αντώνης Λιβάνης. Και σαν σήμερα, Θεοδόση Πάνου, καλημέρα, καλό πρωινό, το 1965 γεννιέται...

Καλημέρες, καλό πρωινό. 11 Σεπτεμβρίου, Αγία Ευανθίας Μάρτυρος, ο Σου Ιωφροσύνου του Μαγείρου, Αγία Θεοδόρα Ιένα Βάστα, Ευάνθιος Ευανθία, Εύα, Εφρόσυνος και Φρόσυνος. Γιορτάζουν σήμερα, χρόνια σας πολλά, να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Ανατολή του Ηλίου, 7 και 3 πρώτα λεπτά, η Δύση του Ηλίου θα λάβει χώρα, θα συμβεί στις 19 και 40 ακριβώς.

Καλημέρες, καλό πρωινό. Καλημέρα από το Wogolong της Αυστραλίας. Ο Θωμάς μας έχει στείλει και φωτογραφίες εκεί. Καταπληκτικά βλέπεις Παναγιώτη μου. 13 φωτογραφίες έχει στείλει. 5-23. Να είσαι καλά, Θωμά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό εδώ από εμάς. Σας είναι μεσημερά και απόγευμα. Καλημέρα στον Καμό. Καλή δύναμη, καλό πρωινό με μήνυμά σου πλέον και από το Viber του Sky. 698-123-1003. Μας στέλνετε ό,τι θέλετε. Μην μας παίρνετε τηλέφωνο, δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε. Δηλαδή το βλέπω αυτό. Δηλαδή, πόσο πιο απλό. Δεν απαντιέται αυτό το τηλέφωνο. Είναι αριθμός τηλεφώνου για να στείλετε γραπτό μήνυμα, ηχητικό μήνυμα, εάν θέλετε. Να στείλετε φωτογραφίες, να στείλετε βίντεο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εδώ μέσω του νέου αριθμού Viber 698-123-1003. Και φυσικά πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Στο Δήμο από την Καλυθέα, καλό πρωινό. Καλημέρα και στον Αλεχάνδρο. Καλή δύναμη, Αλεχάνδρο μου, να σε καλά. Ο Δήμος αναφέρεται σε όλα αυτά τα ιατρικά λάθη, σε όλους αυτούς τους γιατρούς, οι οποίοι κονομάνε, λέει, ενώ δεν είναι και γιατροί. Και το 2013 θα πούμε έτσι καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είναι πιο έτσι στα γούστα του πρωινού ακροατηρίου. Και καλά, θα αρέσει και στο Θεοδόση, όχι κάτι άλλο. Ο Γιάννης Κολοκυθάς σίγουρα το τραγουδάει, το ξέρει πολύ καλά. Σαν σήμερα φεύγει το 2013 από αυτήν την ζωή. Στη Ρώμη, σε ηλικία 78 ετών, ο Τζίμι Φοντάν.

0: Την Ευελπίδων εκεί όπου μας στέλνετε για τα μηνύματά σας για το πόσο υποφέρετε σε αυτές τις πολυκατοικίες. Ξέρετε που έχουν φύγει οι ιδιοκτήτες, έχουν νοικιάσει τα σπίτια σε κάτι αγνώστους, οι οποίοι μέσα το σπίτι το κάνουν μην πω τι. Το ζούμε εμείς στις περιοχές αυτές. Δεν ξέρω αν και εσείς το έχετε παρατηρήσει. Πολυκατοικίες οι οποίες δεν σέβονται τίποτα όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει. Όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα και δεν είναι θέμα ρατσιστικό, είναι θέμα το πώς κανείς καταλαβαίνει τι ζει. Με όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτά τα διαμερίσματα και φυσικά την ευθύνη που έχει ο ιδιοκτήτης που τον νοικιάζει και σου λέει μπρε, δεν πάω να παίρνω τα λεφτά μου και να γίνεται εκεί πέρα ο κακός χαμός. Εγώ δεν ζω εκεί, αλλά όμως ζουν οι υπόλοιποι, προσέξτε. Τάνια την Κυψέλη, καλημέρα, καλό πρωινό, να είσαι καλά και εσύ. Καλημέρα στους Γιώργηδες Εστίασης, Σίσκας, Δένδρινος και Κότσαρης. Να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους, καλό πρωινό. Και πάμε δυστυχώς σε αυτό το οποίο έχουμε το περιστατικό με όλη αυτή τη σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν κάτω από τα μάτια όλων. Από απόλυτη ελευθερία διαφήμιση στο διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο, το οποίο δεν υπάρχει κάποιο περιορισμό. Δηλαδή, επισήμως δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, δεν μπορεί κανείς να διαφημιστεί έτσι στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στις εφημερίδες. Όλα αυτά λοιπόν μέσω διαδικτύου, όλα αυτά μέσω από στόμα σε στόμα. Πήγαινε εκεί, είναι πολύ καλός. Παναγιώτη εκεί, ο Παναγιώτης έκανε εκείνο, οπότε λέει πήγαινε και εκεί, κάνε και εκείνο. Είναι άριστο εγγυώμαι και το ένα και τ' άλλο και όλα αυτά. Και να όπου συμβαίνει το μοιραίο. Και συμβαίνει το μοιραίο διότι πεθαίνει ένας πολύ γνωστός και αγαπητός τραγουδιστής. Και φυσικά έχουμε τις εξελίξεις διότι στη σύλληψη των δύο γιατρών τελικά που μπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται σήμερα να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πάμε να ακούσουμε όλο το χρονικό το οποίο το περιγράφει εχθές η ζωντανή σύνδεση από την πλατεία Αμερικής, από την Θήρας, εκεί όπου βρίσκεται το αστυνομικό τμήμα και εκεί που είναι το αρμόδιο για τα ζητήματα αυτά, τμήμα της ασφάλειας, ο Μιχάλης Θεζάρης.
1: Με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο, Λένα, συνελήφθησαν πριν από λίγα λεπτά οι δύο γιατροί στην κλινική των οποίων έγινε η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στον γνωστό τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη, με αποτέλεσμα εκείνος να χάσει την ζωή του κατά τη διάρκεια αυτής. Ήταν μια διαδικασία αυτή, πριν καταλήξουμε εδώ, η οποία διήρκησε πάρα πολλές ώρες. Είναι χαρακτηριστικό πως πριν φτάσουν εδώ, στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, στην Κυψέλη, είχε προηγηθεί η κατοίκον έρευνα στο σπίτι, στο ψυχικό, παρουσία αστυνομικών για τουλάχιστον 20 λεπτά. Πριν από αυτό, βέβαια, επί 8 ολόκληρες ώρες είχαν κάνει φύλο και φτερό την κλινική τους στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι. Οι αστυνομικοί έλεγξαν ψηφιακά πιστήρια, τους χώρους, τις κάμερες που υπάρχουν στο σημείο, ενώ συνέλεξαν και 4 χαρτοσακούλες με πιστήρια. Πιστήρια τα οποία σχετίζονται με έγγραφα, με τα ρούχα του καλλιτέχνη, αλλά και με ψηφιακά δεδομένα τα οποία συνέλεξαν οι εξειδικευμένοι αστυνομικοί, οι οποίοι συμμετείχαν στις έρευνες. Όπως καταλαβαίνετε, είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις στην υπόθεση αυτή και αναμένουμε να δούμε τι άλλο θα προκύψει από εδώ και πέρα.
2: Σχηματίζεται και η δικογραφία. Να πάμε λίγο στις έρευνες. Στην κλινική αυτή, στο ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπως τέλος πάντων ονομάζεται, υπήρχαν κάμερες, Μιχάλη. Άρα είχαν καταγράψει το πότε έφτασε ο Γιώργος Μαζονάκης και εκεί πέρα υπήρχαν κάποιες αποκλίσεις σχετικά με τα όσα ισχυρίζεται η γιατρός αυτή και στα όσα βλέπουν από τις κάμερες οι αστυνομικοί.
1: Υπήρχαν κάποιες πολύ σημαντικές αντιφάσεις, οποίες διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, Λένα, της γιατρού, καθώς η πρώτη σχετίζεται με το γεγονός πως η ίδια η γιατρός υποστήριξε πως ο Γιώργος Μαζονάκης επισκέφθηκε το ιατρείο της στις 4 το απόγευμα. Από την ψηφιακή λοιπόν έρευνα στις κάμερες, από την έρευνα στις κάμερες, διαπιστώθηκε ότι ο γνωστός καλλιτέχνης έφτασε στην κλινική στην 1 το μεσημέρι. Οπότε καταλαβαίνετε πως εδώ υπάρχει μια απόκληση 3 ωρών σχετικά με τον χρόνο όπου ο Γιώργος Μαζονάκης επισκέπτεται το ιατρείο. Η δεύτερη και πιο σημαντική, νομίζω, και εδώ μάλλον με βάση αυτήν οδηγηθήκαμε στο αποτέλεσμα της σύλληψης των δύο γιατρών, σχετίζεται με το γεγονός πως αρχικά η γιατρός φέρεται να υποστήριξε πως η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης δεν είχε ξεκινήσει με τον Γιώργο Μαζονάκη, ήταν στο αρχικό της στάδιο. Όπως προκύπτει όμως από την έρευνα των μηχανημάτων, την οποία πραγματοποίησαν τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, το μηχάνημα βρισκόταν σε λειτουργία για 45 ολόκληρα λεπτά πριν ο καλλιτέχνης χάσει τις αισθήσεις του.
2: Και γιατί αυτό σημαίνει, πως είναι ουσιαστικά πολύ σημαντικό ακριβώς, διότι συνδέει ενδεχομένως τη θεραπεία με την αιτία θανάτου.
1: Με τη θεραπεία.
2: Απλώς είναι και έτσι οι ώρες, διότι

0: γιατρός είπε, εμείς ήρθε 4 η ώρα. Υπάρχει το οπτικό υλικό που τον δείχνει να καταφθάνει στο ιατρείο στη 1 το μεσημέρι. Επομένως, για 3 ολόκληρες ώρες, ερώτημα είναι τι έκανε σε αυτό το ιατρείο, εάν δεν είχε ξεκινήσει η θεραπεία. Ένα δεύτερο, Μιχάλη, το οποίο είναι τα αντικειμενικά στοιχεία, είναι ότι το μηχάνημα αυτό, το οποίο δεν ήταν καταγεγραμμένο στον τελευταίο έλεγχο που είχε γίνει το 2025, είναι ένα μηχάνημα που σύμφωνα με τη διευθύντρια του νοσοκομείου Ευαγγελισμός πρέπει να υπάρχει μόνο σε νοσοκομείο και πρέπει να υπάρχει σε καθεστώς ΜΕΘ.
1: Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, λένε, σε ό,τι έχει να κάνει αυτό. Άλλωστε, μας το επισημαίνουν από το πρωί τόσο ο Υπουργός Υγείας όσο και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Μόνο 3 νοσοκομεία στην χώρα μας μπορούν να πραγματοποιήσουν πλασμαφαίρεση μέσα σε καθεστώς μονάδες εντατικής θεραπείας, σε περιβάλλον εντατικής μονάδες εντατικής θεραπείας. Και όπως επεσήμανε λοιπόν η Διευθύντρια του Ευαγγελισμού, η οποία κατέθεσε στους αστυνομικούς, ήταν πολύ συγκεκριμένο αυτό που είπε. Το συγκεκριμένο μηχάνημα χρησιμοποιείται για συγκεκριμένη νόσο, γιατί διαφορετικά μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο για τον ασθενή. Σημειώνεται πως ο Γιώργος Μαζονάκης, σύμφωνα με το όσο γνωρίζουμε, δεν είχε κάποια ασθένεια, δεν είχε κάποια νόσο. Το προσωπικό, σημειώνει η διευθύντρια που κατέθεσε, το προσωπικό που χρησιμοποιούμε στο νοσοκομείο για το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι ειδικά εκπαιδευμένο. Την άδεια για τη χρησιμοποίησή του μηχανήματος την δίνει ο ιατρικός σύλλογος, αλλά δεν την δίνει σε ιδιωτικά ιατρία. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τον ασθενή, ο οποίος την πραγματοποιεί.
0: Ο οποίος, σύμφωνα με το όσο γνωρίζουμε, δεν έπασχε από κάτι. Ενδεχομένως, δηλαδή, οι όλες αυτές θεραπείες, που προφανώς ένα τέτοιο μηχάνημα δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε ένα τέτοιο ιατρείο, είναι και το θέμα της εξειδίκευσης, της ειδικότητας της γιατρού. Η ίδια ισχυρίζεται ότι είναι γυναικολόγος, ωστόσο κάτι τέτοιο στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών δεν είναι καταγεγραμμένο. Και εκεί, επομένως, υπάρχουν σοβαρές ασάφειες και σοβαρές ενδείξεις ότι αυτό το ιατρείο κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά.
1: Ναι, και αν θες μια παρατήρηση, επειδή διάβασα προσεκτικά το βιογραφικό της, αναφέρει ότι έχει γνώση σαμανικής ιατρικής και μάλιστα έχει κάνει και κάποια σεμινάρια πάνω στη συγκεκριμένη ειδικότητα.
2: 33 χρόνια, 33 χρόνια ο Γιώργος Μαζονάκης είχε κάνει και μας είχε κάνει να νιώσουμε με τα τραγούδια του μια φωτεινή προσωπικότητα παρά τα πάθη και τις προσωπικές περιπέτειες που τον δοκίμαζαν. Ήταν πραγματικά αυτό που λέμε one man show, με την στόφα ενός λαϊκού καλλιτέχνη αλλά και με μια φωνή πολύ πολύ ιδιαίτερη και διαπεραστική. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε η Μέρη Τούμπα με ανθρώπους οι οποίοι δούλεψαν μαζί του, με ανθρώπους οι οποίοι τον αγκάλιασαν, με ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν και είχαν κάτι να πούνε για τον Γιώργο Μαζονάκη.
3: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.
4: Μια φωνή που σημάδεψε γενιές, σήγησε.

Γιώργος Μαζονάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό, αλλά και μια παρακαταθήκη τραγουδιών που έγιναν κομμάτι της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων.

0: παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας
1: είναι
0: καλαρώνει.
1: Είναι κάτι που πάω, ναι, ακόμα, ναι. Είναι μια από τις βόλτες που μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που, ας πούμε, δεν είχα να φάω σπιτσινικά, στην δυσκολία εποχή, με την εποχή του τώρα.

0: άφησα.
1: Το τραγούδι της ζωής και της καριέρας σας ποιο θα λέγατε ότι είναι?
2: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από το ανήκω σε μένα.
1: Και εγώ νομίζω ότι το ανήκω σε μένα είναι το τραγούδι της ζωής σας.
2: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.

0: πάμε σε αυτό όμως τώρα το οποίο αναδεικνύει και πρώτο θέμα η εφημερίδα Καθημερινή, τη σκοτεινή αυτή αγορά της τεχνητής ευεξίας, καθώς έχουν συλληφθεί οι δύο γιατροί. Πλασμαφαίρεση αυτή ήταν η θεραπεία, την οποία πρότειναν στον Γιώργο Μαζονάκη. Αν υποθέσουμε ότι είχαν τα διαπιστευτήρια να την κάνουν, είναι ιατρική πράξη, αν είναι ποιος γιατρός είναι αρμόδιος και κυρίως πια που γίνεται αυτή η θεραπεία. Αιματολόγοι με τους οποίους επικοινωνήσαμε εδώ στον Sky μας εξηγούν τι είναι αυτή η θεραπεία, αν έχει παρενέργειες και πώς πρέπει να γίνεται. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με τη Ματίνα Πολυχρόνη.
1: Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη αφήνει ένα μεγάλο κενό στην μουσική σκηνή της χώρας. Παράλληλα όμως δημιουργεί και μια σειρά από ερωτήματα γύρω από την θεραπεία της πλασμαφαίρεσης στην οποία θα υποβαλόταν ο τραγουδιστής.
2: Το αίμα του ασθενούς περνά από μια ειδική συσκευή. Η συσκευή αυτή διαχωρίζει τα έμορφα στοιχεία, δηλαδή τα ερυθρά, τα λευκά, τα αιμοπετάλια, τα οποία επιστρέφουν στον οργανισμό και το αφαιρούμενο πλάσμα αντικαθίσταται από ένα υγρό αντικατάσταση.
1: Στόχος της θεραπείας είναι η απομάκρυνση παθογόνων οργανισμών και ανεπιθύμητων ουσιών από το πλάσμα του αίματος.
2: Εφαρμόζεται σε διάφορες νόσους. Μπορεί να είναι αυτοάνωσα νοσήματα, αιματολογικές ασθένειες κτλ.
1: Μια θεραπεία που εδώ και δεκαετίες εφαρμοζόταν αποκλειστικά σε καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή ενός ανθρώπου. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται από πολλούς για να διατηρήσουν τη νεότητα και την ευεξία τους και μάλιστα σε χώρους μη ενδεδειγμένους.
3: Δεν μπορεί να γίνεται στον χώρο ενός απλού ιατρίου. Χρειάζεται ημερήσια νοσηλεία. Κατά συνέπεια γίνεται μόνο σε νοσοκομείο στην Ελλάδα.
4: Όποτε έχουμε αίμα σε εξωσωματική κυκλοφορία, πρέπει να είμαστε σε χώρο που υπάρχουν διαθέσιμα τρόποι ανάνυψης.
5: Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων μας έχουν καταγγελθεί πάρα πολλές τέτοιες θεραπείες. Γίνονται σε πλοία, σε βάρκες, σε σαλόνια, σε μπαλκόνια.
6: Offering a therapy that's showing promise for Alzheimer's, chronic illness and healthy aging.
1: Η θεραπεία διαφημίζεται διεθνώς για την αποτοξίνωση του οργανισμού και την επιβράδυνση της γύρανσης. Σταρ του Hollywood πληρώνουν για αυτή χιλιάδες δολάρια. Η ηθοποιός Γκουίνεθ Πάλτροου αποκάλυψε ότι είχε κάνει 5 συνεδρίες πλασμαφαίρεσης σε κλινική του Σικάγο, αλλά και ο Ορλάντο Μπλουμ, ο οποίος υποβλήθηκε σε θεραπεία αξίας 10.000 λιρών.
5: Υπάρχουν κίνδυνοι σε πολλά είδη θεραπείων, τα οποία υπόσχονται θαυματουργά αποτελέσματα.
1: Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η μέθοδος αυτή έχει σώσει ζωές σε όλο τον κόσμο και τονίζουν ότι δεν υπάρχουν μελέτες που να συνδέουν ούτε την πλασμαφαίρεση, αλλά ούτε και καμία άλλη αντίστοιχη μέθοδο με την αναζωογόνηση.
2: Ανθίζουν είτε κλινικές, είτε διάφορα ιατρία, χρησιμοποιούν τους όρους βλαστικά κύτταρα, αναγεννητική ιατρική, αντιγύραση.
1: Η πλασμαφαίρεση αποτελεί μια καθιερωμένη ιατρική μέθοδο. Όταν όμως εντάσσεται σε υποσχέσεις για αντιγύρανση ή μακροζωία, οι ειδικοί θέτουν ένα σαφές ερώτημα. Τι πραγματικά τεκμηριώνεται επιστημονικά και τι έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές.
0: Σωτηρία Δαμελίζια, καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλους τους ακροατές. Να σε καλά. Καλημέρα, Σωτήρης Κράβαρης, εδώ από τον Πέμπτο. Καλημέρα, Σωτήρη μου, να σε καλά. Καλή δύναμη. Τηλεφωνικό κέντρο στον Πέτρο Μωραήτη. Κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη τηλεφώνησε, όπως και η κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια. Καλημέρα, κυρία Αφροδίτη και κυρία Μαρία. Επίσης, την κυρία Βούλα από το Παγκράτη, πολλές καλημέρες. Η κυρία Σοφία από τη Σπάρτη. Ο Στέφανος από το Γέρακα, εκείνος με το δικό του πρωινό τηλεφώνημα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και τα νεότερα μέσω του Viber. Καλημέρα στον Τάσο. Καλή δύναμη. Ο Τάσος από τον Δρόμο. Καλή εκπομπή. Ενώ ο Σωτήρης μας λέει, ξέρω κι εγώ άλλη μια γιατρό με ειδικές γνώσεις κβαντικής ιατρικής. Βεβαίως, τώρα θα πήγαινες κάπου αν σου έλεγε κάποιος ότι κάνω και εξασκώ την κβαντική ιατρική. Αυτό είναι, αυτό βεβαίως όμως είναι και, και στον καθέναν και στην καθεμία, αγαπητέ μου Σωτήρη, έτσι οφείλουμε να πούμε. Πρέπει να γνωρίζουμε όλα αυτά, το τι συμβαίνει και το πού πηγαίνουμε. Τώρα, το πρώτο κούδωνι λοιπόν της νέας χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα Παρασκευή στη σχολή ολόκληρη της χώρας με τον καθιερωμένο αγιασμό. 5.259 είναι η νέα εκπαιδευτική γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής που θα μπουν και έχουν μπει ήδη στην εκπαίδευση, καθώς και μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Τα είπε αυτά η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών με τον αριθμό των προσλήψεων να φτάνει τις 21.948, ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου. Τώρα, κυρία Ζαχαράκη, θα βρεθεί στον αγιασμό σε σχολείο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πάνω από 56 εκατομμύρια, και αυτό είναι μια πολύ ωραία είδηση, θα διδαχθούν από το ΕΣΠΑ για σχολικές βιβλιοθήκες, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας. Προβλέπεται μεταξύ άλλων η δημιουργία 252 νέων σχολικών βιβλιοθήκων σε ολόκληρη την εκπαίδευση,

0: ενώ για πρώτη φορά αποκτά και τον πιαγωγείο τη δική του οργανωμένη σχολική βιβλιοθήκη. Πάμε στα οικονομικά τώρα, διότι οι εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα έχουν ήδη δώσει καύσιμο στην πολιτική αυτή κόντρα, με τον ίδιο να ταυτίζει την ακρίβεια με αόρατο μνημόνιο, με υπόμνηση του προγράμματος της Θεσσαλονίκης, επαρέρχονται οι πολιτικοί αντίπαλοι του κυρίου Τσίπρα σταθερά. Τα περί κοστολογήσεις ανεβάζουν τα πολιτικά ντεσιμπέλ, με το Υπουργείο Οικονομικών να μετρά 40 δισεκατομμύρια ευρώ το οικονομικό πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με τη Χρύσα Μπάτου.
1: Τις εγκαταστάσεις του νέου πάρκου βιοτεχνολογίας στα Σπάτα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα αλλαγής παραγωγικού μοντέλου της χώρας με επενδύσεις άνω του ενός δις στην εγχώρια φαρμακοβιομηχανία.
2: Ακούω, κυρίες και κύριοι, συχνά μια θεωρητική συζήτηση, η οποία πολλές φορές εκπορεύεται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Καλύτερη απάντηση δίνεται εδώ πέρα σήμερα, μα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει. Σήμερα που μιλάμε. Αλλάζει με την έμφαση την οποία δίνουμε στην μεταποίηση και στην βιομηχανία.
1: Βέλη στην κυβέρνηση για το ζήτημα της ακρίβειας εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος σήμερα συνάντησε τη διοίκηση της ΔΕΘ και επισκέφθηκε τα περίπτερα.
3: Είναι ένα αόρατο μνημόνιο που πηγαίνει στην εσχροκέρδεια, στις τσέπες των καρτέλ.
4: Δεν θέλω να υποτιμήσω αυτές τις παροχές. Κάθε ευρώ που πηγαίνει στους πολίτες σε μια περίοδο κρίσης είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να πω όμως ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης δεν είχε τίποτα να μας πει για το όραμά του για το σχέδιο αυτής της χώρας.
1: Βολές που άνοιξαν το νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης.
5: Το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια.
6: Ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε χθες, λες και μόλις προσγειώθηκε στη χώρα και προέρχεται από πολιτική παρθενογέννηση. Σαν να μην έχει κρυθεί πολλάκις με την ίδια ετοιμιγορία αυτή του αποτυχημένου πρωθυπουργού.
1: Στο επίκεντρο βρέθηκε και πάλι κοστολόγηση των οικονομικών προγραμμάτων.
7: Τα επιμέρους μέτρα της κυβέρνησης πρέπει επίσης να συγκριθούν με αυτά που έκλεψαν από τα λαϊκά στρώματα οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Η πολιτική του, Τσίπρα και του Μητσοτάκη και του Ανδρουλάκη είναι να υπηρετούν τα καρτέλ, να υπηρετούν το χρηματιστήριο ενέργειας, να υπηρετούν τις τραπεζίτες.
9: Ο επανακάμψας δίθεν σωτήρας Αλέξης Τσίπρας.
10: Εμείς μιλάμε για νομοθετήματα και θα κοστολογηθούν όχι από εμάς, αλλά από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ώστε να σταματήσουν και οι μαθητευόμενοι μάγοι που μόνοι τους κοστολογούν.
1: Η φτώχεια, κύριε Τσίπρα, προκαλείται από τις πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη και από όσους θέλουν να τις ανακυκλώσουν παραλλάσσοντάς τις κατά τη. Η αριστερά συγκρούεται. Στη ΔΕΒ σήμερα βρέθηκαν και άλλα πολιτικά κόμματα.
11: Η κυβέρνηση της δεξιάς εφαρμόζει το σχέδιο Πισαρίδη, που είναι απέναντι στη μικρή και στη μεσαία επιχειρηματικότητα.
12: Ο πιο μεγάλος πόνος μετατρέπηκε σε ρηπίδα.
1: Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο το βράδυ.
0: Σήμερα αυτή η είδηση πόσατη παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ, άλλο στην συνέντευξη τύπου, άλλο στην ομιλία. Αυτά θα τα βρουν, τα έχουν βρει μεταξύ τους. Απόν ο κύριος Πολάκης, ενώ το Σαββατοκύριακο είναι για τον κύριο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ. Υπενθυμίζοντας τώρα και ακούγοντας το σχετικό ρεπορτάζ που έχει την οικονομία και λέγοντας ότι και σήμερα ανοίγουν και τα σχολεία, εγώ υπενθυμίζω τη μεγάλη δράση που επανέρχεται, διότι εσείς το ζητήσατε το Σάββατο, 12 του μηνός. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε μας καλεί όλες και όλους να συγκεντρώσουμε τα πάντα τα οποία αφορούν και χρειάζεται ένα παιδί, τα σχολικά. Για το σχολείο του, δηλαδή γόμες, κασετίνες, ξύστρες, μολύβια, στυλό, μαρκαδόρους, όλα αυτά τα οποία χάρακες, όλα τσάντες, ό,τι καθένας μπορεί, ό,τι ακριβώς του περισσεύει και είναι σε άριστη κατάσταση, ή αυτό το οποίο έχουμε παρατηρήσει όλες τις χρονιές που το κάναμε, ήταν καινούργια προϊόντα, τα αγοράζεται ειδικά για τη δράση αυτή, η οποία θα λάβει χώρα σε 5 σημεία στην Αθήνα. Ένα στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδος, ένα στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, ένα στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κατά από τη Γέφυρα, στον Πειραιά, εδώ στην πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο, και στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό του μετρό. Όλα αυτά θα γίνουν το Σάββατο, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, και όπως πάντα, σίγουρα θα είστε εκεί και θα μας εκπλήξετε. Και να κλείσουμε δυστυχώς με τις κηδείες εχθές σε Κλιμωδίνης και μόλις στις τιμές κηδεύτηκαν οι δύο Ίκαροι που σκοτώθηκαν στην αεροπορική συντριβή του Φάντομ στην Πτανάγρα. Χρήστος Τρατουλάκος στο ρεπορτάζ.
13: Θα λείψω από το χωριό. Θα λείψω από τον πατέρα του και από την μάνα του.
14: Με δάκρυα στα μάτια, συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες αποχαιρέτησαν στα Γιάννενα το δικό τους άνθρωπο, τον ήρωά τους, τον σμιναγό Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του.

0: στη συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα το περασμένο Σάββατο.
1: Τα μάτια μας θα είναι καρφωμένα πάνω στον ουρανό και θα τον περιμένουμε.
2: Ο 37χρονος αφήνει πίσω του ένα μωρό μόλις 5 μηνών.
3: Δυστυχώς, η μοίρα σου έμελε να φύγεις με το αεροπλάνο που λάτρεψες σε όλη σου την καριέρα. Για την οικογένεια, τους φίλους και την πολεμική αεροπορία από εδώ και πέρα. Η 5η Σεπτεμβρίου θα είναι μια μέρα συνώνυμη της θλίψης και της στεναχώριας.
4: Καταπληκτικό παιδί, πολύ χαμογελαστός, πολύ ζεστός.
0: Ολόκληρη η Ηλία αποχαιρετά σήμερα τον δικό της ήρωα, τον Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος έχασε τη ζωή του πριν από λίγα 24 ώρα στην Τανάγρα. Το παρόν δίνουν συγγενείς, φίλοι, κάτοικοι του πύργου και των γύρω περιοχών.
5: Είναι θλιβερό αυτό που έγινε. Τραγικό.
6: Ένας ήρωας αρμένιζε τους εφαίρες.
7: Δεν θα σου πω αντίο, γιατί το αντίο είναι για εκείνους που φεύγουν και χάνονται. Και εσύ δεν θα χαθείς. Θα είσαι στις αναμνήσεις μας, στις ιστορίες μας, στους ουρανούς που πετάξαμε μαζί και σε κάθε βλέμμα που θα στρέφεται ψηλά.
0: Δύο διαφορετικές πόλεις, ο ίδιος βουβός πόνος, θλίψη και συντριβή και ερωτήματα που ψάχνουν απαντήσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος.
8: Αυτά από εμάς η Αθηνά Μαράκη στο Δελτίο Ειδήσεων των 6 και αμέσως μετά από λογάς Γιώργο Ψάλτης ήδη στο πόσο του. Εμείς αύριο το πρωί Σάββατο στις 5, να είστε καλά, για χαρά.
9: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
10: Η ώρα είναι 6.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογκ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, το πρωτοκουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Στην τελετή αγιασμού για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στο πρώτο και δεύτερο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο Κίμη στην Εύβοια θα παραβρεθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραβρεθεί στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα οι γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί η δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων, η γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ η γιατρός στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Επιπρόσθετο, ο τραγουδιστής φαίνεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε η γιατρός. Οι αρχές προχώρησαν χθες την κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πιστηρίων, όπως ηλεκτρονικές

0: συσκευές και αρχεία που βρέθηκαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Παράλληλα έγιναν και έρευνες τόσο στο σπίτι των δύο ιατρών, οι οποίοι είναι ζευγάρι, αλλά και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, χαρακτηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΘ. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις φορολογικές ελαμφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, στην ενίσχυση συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2028, αλλά και στα μέτρα για τη στέγαση και την οικογένεια. Αμετανόητος για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News. Ερωτηθείς αν θα επέλεγε διαφορετικά σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν, δεδομένου του πολιτικού κόστους, δήλωσε: «Δεν πιστεύω στη λέξη μετάνοια. Μπορείς πάντα να αμφισβητείς λίγο τον εαυτό σου. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα». Παράλληλα, απέρριψε τις εκτιμήσεις ότι μέρος των υποστηρικτών του έχει απογοητευτεί ή έχει χάσει το ηθικό του εξαιτίας του πολέμου. «Δεν νομίζω ότι είναι απογοητευμένοι. Νομίζω ότι είναι πολύ περήφανοι για το γεγονός ότι δεν επιτρέπω στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», δήλωσε και επανέλαβε ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου θα αρχίσει το πρωί με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων του 2001 και της βομβιστικής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 1993. Θα ακολουθήσει η τήρηση 7 στιγμών σιγής, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας αφιερωμένης σε όσους απεβίωσαν από ασθένειες που σχετίζονται με την ημέρα εκείνη. Οι αρχές έχουν εφαρμόσει αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο κάτω Μανχάταν, με αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και χρήση συστημάτων εντοπισμού μη επανδρομένων αεροσκαφών. Ένας άνδρας 51 ετών αλβανικής υπηκότητας συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη εγγονή του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έρευνα των αρχών φαίνεται να ξεκίνησε μετά από επίσκεψη της 8χρονης μαζί με τη μητέρα της στο γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης και ενημέρωσε τη μητέρα. Η μητέρα πήγε στην αστυνομία, όπου προχώρησε σε καταγγελία, με την έρευνα να αποκαλύπτει τη συστηματική δράση του φερόμενου ως δράστη. Ο συλληφθής οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται το κατηγορητήριο. Νέες ρωσικές αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο, με αποτέλεσμα μια 9όροφη πολυκατοικία να τυλιχθεί στις φλόγες. Νωρίτερα, οι αρχές είχαν εκδώσει προειδοποίηση για επίθεση με drones, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες. Ουκρανική επίθεση με ντρόν στα ξημερώματα προκάλεσε πυρκαγιά σε κέντρο διανομής της ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Όζων στην πόλη Σαράτοφ. Σύμφωνα με την εταιρεία, δεν υπήρξαν θύματα. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Κηφισιάς στο ΆΚΑ με 3-1. Για τη League Face του κυπέλλου Ελλάδα Superbet, ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας του Αστέρα Τρίπολης με τον Άρη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος, την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται σε αυτές τις περιοχές από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη

0: τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρετικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Ωραίος ο πιλότος ο Μακεδόνας, έτσι, με τα τραγούδια που στέλνει και τα μηνύματα που εκπέμπει. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. 11η Σεπτεμβρίου σήμερα, πω βαριά μέρα η σημερινή, ελπίζω να θυμάστε. Περάσανε 25 χρόνια εκεί με τους δίδυμους πύργους και λοιπά. Διάβαζα τα ξημερώματα διάφορες αναλύσεις περί του ζητήματος αυτού, αλλά όταν θα έρθει η ώρα θα τα πούμε και αυτά. Αλλά θυμόμαστε όλα αυτά τα οποία έγιναν. Θυμίζω ότι εκεί είχαμε και Ελληνοαμερικανούς, οι οποίοι ήταν μέσα στους δίδυμους πύργους και έχασαν τη ζωή τους. Αλλά και χιλιάδες άλλοι, οι οποίοι ξαφνικά είδαν τα αεροπλάνα κατά πάνω τους. Και διάβαζα ένα τηλεγράφημα, ένα δημοσίευμα σε μεγάλη αμερικανική εφημερίδα για δύο αγνώστους, γιατί ήταν άγνωστοι. Ο ένας δούλευε στον 84ο όροφο του Νότιου Πύργου και ο άλλος στον 81ο όροφο του Τέταρτου Πύργου. Ήταν το δεύτερο αεροσκάφος το οποίο έπεσε πάνω στους δίδυμους πύργους. 9 και 3 πρώτα λεπτά, τοπική ώρα 9 και 3, σε εμάς ήταν νομίζω 4 παρά, ναι. Εκεί τοπική ώρα, ο πρώτο αεροσκάφος 9 παρά 4 τοπική ώρα πήγαινανε για δουλειά.

τα πρωινά. Λοιπόν, ο ένας λέγεται Brian Clark και ο άλλος Stanley Praymath. Ο ένας λέει ήταν στον 84ο, παγιδεύτηκε ο ένας λέει στα συντρίμια και οι φλόγες πλησίαζαν. Ο Κλάρκ κατέβαινε λέει από τις σκάλες και άκουσε να φωνάζει βοήθεια ο άλλος και αποφάσισε να πάει να τον ψάξει να τον βρει. Τον βρήκε και οι δύο άνδρες μαζί, αφού απεγκλωβίστηκε ο ένας από τους δύο που ήταν κάτω από τα συντρίμια, κατέβηκαν 1620 σκαλοπάτια, σωθήκανε και από τότε είναι αδέλφια. Αποκαλεί ο ένας τον άλλον αδελφέ. Είναι αυτό που λέει η μοίρα να σε θέλει, γιατί άμα δεν σε θέλει, δεν πά να είσαι 150 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που γίνεται κάτι. Θα πεταχτεί ένα κεραμίδι και θα σε βρει στο δόξα πατρί. Αλλά άμα σε θέλει αυτή η μοίρα, θα κάνει τα δέοντα, να ξέρετε. Λοιπόν, 11 Σεπτεμβρίου, περάσανε 25 χρόνια, ένα τέταρτο του αιώνα. Πώς περνάει ο χρόνος, δεν τον παίρνουμε χαμπάρι καθόλου. Καθόλου, τίποτα. Λοιπόν, αυτά είναι για τις εκδηλώσεις και για τα γεγονότα. Σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη, στο Πεντάγωνο και στην Πενσιλβάνια. Και άλλαξε ο κόσμος από τότε. Κάτι έχει γίνει το βράδυ, να ξέρετε, με τους Χούθη. Σας τα λέω αυτά διότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν πάνε καθόλου καλά. Οι Χούθη λοιπόν φαίνεται ότι έχουν απλωθεί στην Ιεμένη και έχουν πιάσει πόλεις, έχουν κερδίσει πόλεις οι οποίες είναι κοντά στο θαλάσσιο πέρασμα, στο άλλο κομμάτι, όχι στα στενά του Ορμούζ που κατεβαίνεις, πέρας κάτω από τη, πως το λένε, Σαουδική Αραβία, Ιεμένη κλπ. Και πάει να μπει για να βγεις στη Μεσόγειο. Φαίνεται εκεί λοιπόν ότι έχουν επικρατήσει οι Χούθη. Κάποιοι λέει του συνδράμουν, ρε ποιοι να είναι αυτοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λέει μαζί με τη Σαουδική Αραβία προσπαθούν να αντιμετωπίσουν, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι της Ιεμένης που είναι πιο κοντά στη Σαουδική Αραβία. Και γενικό, απέναντι το μεταξύ έχει πολύ ενδιαφέρον και στην Αφρικανική Ήπειρο, ποια κράτη είναι εκεί κοντά. Θα μου πεις, τι σε έπιασε πρωί-πρωί ψάλτη. Σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Τι με έπιασε πρωί-πρωί, καθίστε καλά. Ξεκινάνε τα σχολεία σήμερα, ωραία τα πρωτάκια. Εν τω μεταξύ εδώ έξω συνάδελφοι γελάω, αλλά δεν μιλάω, τι να πω, εγώ είμαι παππούς πλέον, δεν ασχολούμαι με αυτά. Ακούω λοιπόν τις μαμάδες, παύλα συναδέλφους, να λένε «Ω, ξεκινάνε τα σχολεία, θα ηρεμήσουμε, θα φύγουν τα παιδιά, πάνε στο σχολείο». Εδώ είμαστε που θα αρχίσουν που έχουν διαβάσματα και πρέπει να τους παρακολουθούμε και αυτό και εκείνο και λοιπά. Το γνωστό, εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Εγώ πλέον δεν έχω καμιά εμπλοκή με τη δευτεροβάθμια, ούτε καν με την τριτοβάθμια, να σας πω την αλήθεια. Θα ήθελα, αλλά είναι, πώς λένε, πώς περνάνε τα χρόνια. Τέλος πάντων, λοιπόν, με το καλό τα παιδιά που ξεκινάνε σήμερα και τους αγιασμούς και λοιπά, 1.270.000 μαθητές, αυτοί είναι οι οποίοι σήμερα θα παρουσιαστούν, ελπίζω όλοι. 23.800.000 βιβλία μοιράστηκαν σε όλη την επικράτεια για να καλυφθούν οι ανάγκες των μαθητών. Τα σχολεία λιγότερα, αυτό είναι το χειρότερο βεβαίως της όλης διαδικασίας. Διάβαζα σήμερα στοιχεία τα οποία δόθηκαν που λένε ότι οι καθηγητές είναι και μεγάλοι σε ηλικία και κακοπληρωμένοι και κουρασμένοι. Ηλικία λέει μεγαλύτερη των 40 ετών, χαμηλές αποδοχές, εργασιακός φόρτος, λες και δεν τα ξέρανε, θα μου πεις, okay. Είναι λέει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας έρευνας, μιας μελέτης που έκανε λέει το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας των Εργαζομένων. Μόλις λέει το 1,4% του προσωπικού στα γυμνάσια και 1,6% στα λύκεια είναι κάτω των 30 ετών. Δηλαδή είναι νέα παιδιά, νέοι καθηγητές με όρεξη, ρε παιδί μου, με φόρα! Με γράδα που λέω κι εγώ, μου φωνάζει πρωί-πρωί. Λοιπόν, 57,8% στα γυμνάσια και 58,3%, δηλαδή 6 στους 10, είναι στα λύκεια, είναι πάνω από 50 ετών. Και σημειώστε και

τι άλλο. Οι εκπαιδευτικοί, λέει, που εργάζονται στον ελεύθερο χρόνο τους, δηλαδή τι κάνουν, μαθήματα, ε? Καλά, δεν λέω, τι εργάζονται, τι κάνουν. Είναι, λέει, ο ένας στους τρεις. Ε, ωραία. Υπέροχα. Έως και καταπληκτικά, θα έλεγα. Μάλιστα. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα της ημέρας. Σήμερα θα δούμε τα κλασικά, όπως επίσης θα τα πω και αυτά. Η πολιτική, πού θα πάει, ο πρόεδρος θα πάει κάπου στην Εύβοια. Κάπου πιο κοντά δεν είναι να πάει. Πρόεδρε, τι γίνεται. Λοιπόν. Οκ. Αγιασμοί. Ωραία, έχει κλάματα τώρα από τα πρωτάκια που θα φύγουν από τη μαμά. Χαμός. Χαμός. Τσάντες φορτωμένες. Ωραία όμως είναι, δεν είναι άσχημα. Ωραία κατάσταση. Και σήμερα έχουμε και Καστελόριζο, Καστελόριζο με την έννοια ότι πάει, λέει, τριμεράκι ο Τριμεράκι. Ναι, φεύγει από σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, γιατί έχει εκδηλώσεις, λέει, την Κυριακή. Πολύ ενδιαφέρουσα παρουσία αυτή, να σας πω την αλήθεια, στο Καστελόριζο. Θα μ' άρεσε να βλέπω και να ακούω, πολιτικούς, θα μου πεις πολιτικούς, να είναι στα άκρα της χώρας, όχι στα άκρα, στα πολιτικά, στα άκρα, ρε παιδί μου, ο ένας να πηγαίνει εκεί, ο άλλος να πάει, ξέρω εγώ, στα διαπόντια. Τα διαπόντια τι έχουν, σχολείο δεν έχουν, κάτι άλλο θα έχουν, δεν μπορεί, στη Σαμοθράκη, ας πούμε, δεν είναι ωραία να πάει κάποιος Σαμοθράκη, στη Γάβδο, Ελλάδα και εκεί δεν είναι, αξίζει μνήας και αναφοράς, νομίζω. Κατά τα άλλα, φθινοπωρινό σκηνικό ακούσατε και από την κυρία Σούζη νωρίτερα. Αλλάζει λίγο ο καιρός. Βέβαια, το θερμότερο, λέει, διάβαζα στοιχεία, κυρίες και κύριοι, το θερμότερο, λέει, καλοκαίρι είχε φέτος η Μεσόγειος. Όχι εμείς όμως, περίεργος. Τι γίνεται, μας έχει ακουμπήσει ο Θεός εμάς. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Διαβάζω λοιπόν αναλυτικά, βράζουν οι θάλασσες, βράζουμε κι εμείς. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε το χειμώνα, να σας πω την αλήθεια. Αυτό είναι αλουνού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, για ακούστε, το θερμότερο, λέει, στην ιστορία το φετινό καλοκαίρι του 2026. Σύμφωνα, λέει, με δορυφορικά δεδομένα, Climate Book, το καλοκαίρι, λέει, του 26 ήταν το θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ από το 1982, νεαρέα. Τι έχεις πάθει, τι είσαι, βλέπω, είσαι... Α, δεν έχει σημασία, εντάξει. Η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας Μεσογείου έφτασε, λέει, τους 26,72 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή 1,93 βαθμούς πάνω από το μέσο όρο. Ωραία, χαμός. Χαμός. Εμείς όμως είμαστε καλά. Βλέπω εδώ πέρα το χάρτη που είχε ανεβάσει το κ. Λαγουβάρδος, να σας πω την αλήθεια. Εμείς δεν ξέρω πώς. Εντάξει, το δυτικό κομμάτι, δηλαδή το Ιόνιο, το βλέπω ζεστό, αλλά το ανατολικό κομμάτι και το Αιγαίο και το Βόρειο Αιγαίο και το Νότιο Αιγαίο κλπ. Σε καλό δρόμο το βλέπω. Σε πολύ καλό δρόμο. Μπράβο μας. Βέβαια, θα μου πεις, αυτά ψάλτη είναι περαστικά, διότι αλλάζουν ενδεχομένως. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε, αλλά. Λοιπόν, τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα. Το ψέμα του ψέματος. Ψάχνω από χθες να βρω ειδικότητα κβαντικής ιατρικής, να ξέρετε, στη Χαβάη. Το ψάχνω από εδώ. Δύο πανεπιστήμια, να ξέρετε, έχει η Χαβάη. Έφτασε εκεί, χάρη μου. Έχουμε και διαφορά ώρας. Έπαιρνα τηλέφωνο λοιπόν να ρωτήσω, ρε παιδιά, έχετε τμήμα κβαντικής ιατρικής? Μου το κλείνανε στη μούρη σου, λέει, μου κάνουν πλάκα αυτή. Λέω, γεια σας, από την Ελλάδα, λέω, είμαι. Πού Ελλάδα, τι είναι, Ελλάδα. Ευρώπη, οκ. Λέω, καλά τμήμα, λέω, κβαντικής ιατρικής έχετε? Γελάγαν οι άνθρωποι. Το ένα είναι το κρατικό πανεπιστήμιο και άλλο είναι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, το οποίο δεν είχε ακούσει κάτι τέτοιο. Μεταπτυχιακό, μάλιστα, στην κβαντική ιατρική. Υπάρχει, λέει, ένα quantum University, αυτό, λέει, είναι λίγο περίεργο, έμαθα ρωτώντας εκεί, τέλος πάντων, δικούς μας ανθρώπους. Ξέρετε ότι έχουμε Έλληνες και στη Χαβάη. Πώς το λέει το τραγούδι, πάμε Χαβάη? Αυτό δεν είναι, οκ. Δεν υπάρχει, λέει, επίσημη αναγνώριση, αλλά δεν έχει σημασία. Κουβαντική. Μεσοαστρική, δεν έχει σημασία. Αριανή. Να πω καμιά κακία τώρα, γιατί θέλω να πω πολλές κακίες σήμερα.

τώρα, είναι η μέρα μου. Έχω ξυπνήσει λίγο στραβά, αλλά μην το κάνετε θέμα. Λοιπόν, τώρα όλη αυτή η αναμπουμπούλα προέκυψε λόγω του θανάτου του συγχωρεμένου του Μαζονάκη. Ερωτώ, ρητορικό είναι το ερώτημα. Υπάρχουν και άλλες ανθρώπινες απώλειες τις οποίες δεν τις έχουμε μάθει. Διότι λόγω του Μαζονάκη άνοιξαν στόματα τώρα. Διαπιστώνουμε όλοι. Αυτό, εκείνο, ο υπουργός, σωστά, ο ιατρικός σύλλογος, μεγάλο πρόβλημα ο ιατρικός σύλλογος. Ακούω τον κύριο Πατούλη χθες και στο Sky, αλλά γενικότερα, ότι είχαν γίνει λέει, δύο έλεγχοι, δεν έχει βρεθεί τίποτα. Δηλαδή, ή βρέθηκε και δεν το είπανε, ή το ξέρανε και τα κρύβανε. Τα μηχανήματα θέλω να πω. Διότι, εν τω μεταξύ, γιατί και εγώ ασχέτου δεν γνωρίζω, δεν παρακολουθώ, αλλά προφανώς υπάρχει αυτό που λέμε η ιστορία της ευεξίας και κάποια άλλα προβλήματα. Όντως, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν, λέει, κάποια προβλήματα υγείας, αυτοάνωσα λέει τα περισσότερα, και πιστεύουν, ναι, πιστεύω σε έναν Θεό, πιστεύουν. Διότι όλοι προσπαθούμε με την ελπίδα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα μικρά και μεγάλα υγείας τα οποία έχουμε. Βέβαια, αυτό απευθυνόταν, λέει, σε φουσκωμένα πορτοφόλια. Αλλά ξαναλέω, τις διαπιστώσεις τις είχαν κάνει εδώ και καιρό. Διάβαζα λέει για συνέδρια τα οποία είχαν γίνει και είχαν εντοπίσει προβλήματα κλπ. Οι διαπιστώσεις απέχουν σημαντικά από τις αποφάσεις για την προστασία του πολίτη. Τι πρέπει να γίνει σε αυτή την ιστορία? Σας διάβαζα χθες, σας έλεγα ένα μήνυμα που μου έστειλε δικός μου γιατρός, φίλος μου, πολύ καλός μου φίλος, εξαιρετικός, ο οποίος λέει, παιδιά, πουλάνε φούμαρα. Και άλλοι γιατροί χθες. Μίλησα με αιματολόγους για την ιστορία της συγκεκριμένης τεχνικής. Θα τα πούμε και αργότερα με γιατρό. Αλλά από τις διαπιστώσεις στις αποφάσεις για την προστασία του πολίτη, του κάθε πολίτη, είτε έχει πορτοφόλι είτε δεν έχει πορτοφόλι, απέχει παρασάγκας. Υπάρχουν ευθύνες. Πέρα από τις ευθύνες της απώλειας του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος ήταν και γνωστός κλπ. Για να μην τρελαθούμε τελείως. Και ξαναρωτάω, έχουμε στο πρόσφατο και στο απότερο παρελθόν και άλλους θανάτους σε τέτοιου είδους ιατρία που πουλούσαν φούμαρα ή τέλος πάντων έλεγαν περί κουβαντικής? Ήδη στο Εμπαρόδο κουβαντική φυσική υπάρχει. Για κουβαντική ιατρική ψάχνω να βρω τι γίνεται. Επιμένω να το λέω αυτό. Λοιπόν, οι γιατροί προφανώς εντοπίστηκαν ότι δεν έλεγαν ακριβώς την αλήθεια, αν κατάλαβα καλά, μετά τις αποφάσεις της αστυνομίας και της δικαιοσύνης. Ποιος κάνει όλες αυτές τις ειδικές διαδικασίες, αλήθεια? Γι' αυτό χρειάζεται, και επιμένω να το λέω κάθε φορά, σταθερά δεύτερες και τρίτες και τέταρτες απόψεις στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος υγείας. Θυμίζω το Viber με το οποίο κουβεντιάζουμε και τα λέμε πιο αναλυτικά και πιο γρήγορα, αλλά και τα υπόλοιπους τρόπους με τους οποίους μιλάμε και επικοινωνούμε. Το Viber είναι 698, είναι κινητό τηλέφωνο, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω. Μην καλείτε τσάμπα, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε. 698-123-1003. 698-123-1003. Υπάρχει βεβαίως το τηλεφωνικό μας κέντρο, 210, σωστά, εκεί είναι ο κύριος Πέτρος Μωραήτης, 4800-170 έως 174, και υπάρχει το Sky Radio, ήδη αυτά τα ξέρετε καλά τώρα, δεν είναι έτσι, skyradio.gr, πάνω δεξιά που λέει τα πες στην άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι σας, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, και όλα έρχονται εδώ και τα λέμε πρωί-πρωί με τους πρωινούς της παρέας. Όπως σωστά γράφει σήμερα η Καθημερινή στο άρθρο της, στο κύριο άρθρο της, εμπόριο ελπίδας, στην ψηφιακή αγορά, λέει, διαφημίζονται ως θαυματουργές διάφορες θεραπευτικές μέθοδοι, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των οποίων επιικώς αμφισβητούνται. Η πολιτεία και το Υπουργείο Υγείας πρέπει να είναι αμήλικτοι στον έλεγχο όσων προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες,

0: Ο ίδιος ο ιατρικός σύλλογος οφείλει να προστατεύσει το κύρος του λειτουργήματος από αυτήν τη σκοτεινή πλευρά. Όλοι, όποιοι έχουν αρμοδιότητα στο κομμάτι τους, να τα πούν, να τα κάνουν, να τα δείξουν, να τα ελέγξουν, να τα πράξουν, να τα εφαρμόσουν. Χθες, όχι σήμερα, χθες. Και θα μου πεις, ένα είναι αυτό, γιατί υπάρχουν και άλλα ζητήματα, μικρά και μεγάλα. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Sky 100,3 διαφημίσεις. Η Μελώνη έρχεται από το Λευκό Οίκο για τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις τους.
0: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Sky 100,3 διαφημίσεις. Η Μελώνη έρχεται από το Λευκό Οίκο για τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Σλιμάν. Ένα πιάνο.

0: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μία ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
5: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει στα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων, φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει τη θεραπεία. Φως τα αίτια του θανάτου του τραγουδιστή θα ρίξει διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, η οποία πιθανότατα θα γίνει σήμερα. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα, κατά από συνθήκες που ερευνούνται, όταν το τουριστικό λεωφορείο εξετράπει της πορείας του. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ένας άνδρας 51 ετών αλβανικής υπηκότητας συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη εγγονή του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, Sky 100,3. 6 και 34 πρώτα λεπτά. Είμαστε στην πρωινή επικοινωνία που κάνουμε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Παναγιώτης καταρχήν με αυτό σκοτάδι πίσω έξω, έτσι. 11 η ώρα λέω, άρες, μάρες. 6 ώρα, γιατί είχα 5 λεπτά λίγο παραπάνω χρόνο σήμερα. Έκανα μια γύρα εδώ αυτό. Σήκωσα τα στόρια από τη νύχτα, γιατί γυρίζει, ξέρετε, ο ήλιος και τους καίει εδώ πέρα όλους μέσα. Κάζω το κεφάλι έξω από το παράθυρο. Τίποτα. Μαύρα μεσάνυχτα, 6 ώρα το πρωί. Πού το καλοκαίρι που από τις 6 παρά 20 φως. Είδω με το φως το αληθινό. 7 και 4 ανατολή του ηλίου σήμερα. Και δύση 8 παρά 19 πρώτα λεπτά το απόγευμα, μάλιστα. Παναγιώτης Παπακαλούση, μεγάλη επιτυχία απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, να ξέρετε. Ο κ. Παπακαλούσης θα είναι άρχον τη Δευτέρα σε συναυλία, μαθαίνω. Καλά τα λέω, κύριε Παπακαλούση. Εντάξει. Το γενικό πρόσταγμα είναι όπως ο συνταγματάρχα. Κύριε συνταγματάρχα! Το γενικό πρόσταγμα θα το έχει ο κύριος Παπακαλούσης. Είμαστε οι Batman και σας περιμένουμε, να ξέρετε. Θα τα πω τώρα σε λίγο και αυτά. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10-48-0-170-174. Τι θα γίνει με αυτή τη συναυλία του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη που μου στέλνετε μηνύματα? Πού να ξέρω εγώ γιατί πήγατε και μπαγλαρώσανε το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Κάποιοι δώσαν άδεια. Εγώ την έδωσα την άδεια. Πόσο, 33 χρόνια λέει του, ή 30 χρόνια του Ρέμου, πόσο είναι? Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη είναι ο άνθρωπος πίσω από τα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, αλλά θα τα ακούσετε αργότερα στην κυρία Μεράνια Πασχαλίδη στο αναλυτικό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι, ο άνθρωπος μας στη μουσική, κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και εκεί μεγάλη επιτυχία να ξέρετε. Ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα. Χρόνια πολλά στην Ευανθία, άρα μας ζούσε η γιαγιά, θα γιόρταζε σήμερα. Και ο Εφρόσινος. Α, πολύ ωραία ονόματα. Παιδιά, είναι νηστεία και περισυλλογή, λέει το αγιολόγιο σήμερα. Φασολάδα, όχι φασολάδα, φακές σήμερα, να ξέρετε. Που η γειτόνισά μου το γράψε αυτό. Καλημέρα, γειτόνισσα. Πας και για εξετάσεις. Μπράβο, ρε γειτόνισσα. Μπράβο. Διαβάζω επισήμως το αγιολόγιο ορτολόγιο Θεοδόρα Σωσίας Εφροσίνου Οσίου του Μαγείρου Ευανθίας Διοδόρου Διομίδους και Διδήμου Μαρτύρων Πέτρου Νικαίας, Ηλία Αρσενίου Θεοδόρας. Να είστε καλά όσοι γιορτάζετε σήμερα. Σήμερα είναι η Αγία Θεοδόρα, λέει, στη Βάστα Πελοποννήσου. Εκεί είναι που είναι η εκκλησία που είναι με τους κορμούς, με τις ρίζες. Εκεί είναι. Πετράν, τα ξέρεις αυτά, ε. Μπράβο, ρε Πετράν. Ο τάφος, λέει, στο χωριό Βάστα της Μεγαλόπολης έχει γίνει, λέει, προσκύνημα ιερό των πιστών. Υψώθηκε μικρός ναός το όνομά της, ο οποίος σήμερα, λέει, είναι σφιχτά αγκαλιασμένος από 17 μεγάλα πλατάνια φυτρωμένα πάνω στο ναό, λέει. Ένα, λέει, πραγματικό θαύμα διαβάζω στο αγιολόγιο ορτολόγιο. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Θεόδωρο Γρήλη, να είστε καλά. Και σε όλους τους φίλους ρασοφόρους εδώ πέρα, οι οποίοι. Και τη Δευτέρα είναι του Σταυρού, ε. Αμά, πολύ ωραία. Θα περάσουμε υπέροχα. Τελείωσε. Σαν σήμερα, λοιπόν, είχαμε τα γεγονότα του 2001, ε. Ενώ σαν σήμερα, πω, παιδιά, ήμουν εδώ και έκανα εκπομπή, ήταν Σάββατο. Το θυμάμαι σαν τώρα. Ξεχνάω τι έφαγα χθες, αλήθεια σας το λέω, το κάτι σημαίνει, αλλά το θυμάμαι. 2004, λοιπόν, ένα Σινούκ μετέφερε τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας και την κουστοδία του στο Άγιο Όρος. Πέφτει, λοιπόν, χάνεται το σήμα του Σινούκ μεσημέρι, ανοιχτά της Ιθονίας, στο Πόρτο Κουφό. Όπως καταλαβαίνετε, χάνουν τη ζωή τους όλοι οι επιβαίνοντες. Το δυστύχημα προκαλεί αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κυρίως όσον αφορά την ύπαρξη ή όχι πολιτικών ευθυνών. Βέβαια, το θέμα είναι ότι φύγαν οι άνθρωποι. Μετά καθυλώθηκαν τα Σινούκ για ένα ικανό χρονικό διάστημα. Μάθαμε την είδηση. Τότε πρέπει να ήταν 3 παρά το μεσημέρι. Ψάλτης είχε εκπομπή 3 και 4 μετά το κεντρικό μαγαζίνο του Sky. Τότε είχαμε και νομίζω BBC. Είχαμε ένα BBC 3 με 3 και 4. Και σοκαριστήκαμε προφανώς όλοι τώρα. Για σκέψου. Εν τω μεταξύ ο

τότε Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ήταν νέος, δηλαδή πρέπει να έχει λίγα χρόνια που είχε αναλάβει ο Πέτρος, και πήγαινε στο Άγιο Όρος με το Σινούκ. Έπεσε το Σινούκ και είχαμε αυτά που είχαμε. Μάλιστα. Την καλημέρα μου να στείλω πρωί-πρωί στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει Ασπρόπυργο. Γεια σου Δημήτρο μου, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα Αλεξάνδρα. Καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, λέει η Αλεξάνδρα. Όλα να πάνε καλά και στα παιδιά καταρχήν της πρώτης δημοτικού και στα παιδιά της τρίτης λυκείου. Τώρα τα υπόλοιπα, εντάξει. Αλλά η πρώτη δημοτικού είναι και η διόρθυμη, η αλήθεια είναι. Καλημέρα Κώστα. Τι έπαθες τώρα με το Μητσοτάκη? Πάει, είπαμε στο Καστελόριζο, το είπαμε αυτό. Θα πάει γιατί πρέπει να πάει. Και νομίζω ότι πρέπει να πηγαίνει πιο τακτικά. Όχι ο Πρωθυπουργός, γενικά. Εντάξει, το Υπουργείο Άμυνας πάει. Α, τώρα που λέω Υπουργείο Άμυνας. Να σας πω την αλήθεια, χθες. Εγώ γενικά βλέπω θετικά τις κινήσεις που κάνει ο κύριος Δένδιας. Αλλά χθες μου κακοφάνηκε πάρα πολύ που δεν ήταν στην κηδεία των δύο πιλότων. Βέβαια είχε, λέει, του επίσκεψη τον Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας μαζί με τον Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν πειράζει. Δεν μπορεί να χάνονται δύο παλικάρια και να μην είναι ο Υπουργός εκεί. Αλήθεια σας το λέω. Με πάρα πολύ σοβαρότητα γύρω από το ζήτημα αυτό. Τους δόθηκαν και ο βαθμός του αντιπτεράρχου, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Για την ιστορία, Γιάννης Μπλέσιας, επί Σμιναγός, και Δημήτρης Πέτρου Σμιναγός, στους τόπους καταγωγής τους. Δύο παιδιά τα οποία έχασαν τη ζωή τους εκεί στην άσκηση. Όχι στην άσκηση, είναι στην έκθεση. Α, στην άσκηση. Έκθεση, άσκηση δεν ήταν, έκθεση ήταν. Τώρα, η Εκουτού αποφάσισε χθες, κυρίες και κύριοι, όπως αναμενόταν, όπως τα είχαμε πει, την αύξηση των επιτοκίων. Κρατάω από τις δηλώσεις που έκανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι παρατεταμένα πάνω από το στόχο θα είναι ο πληθωρισμός. Παρατεταμένα, και αυτό προκαλεί υψηλή αβεβαιότητα. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το χρήμα γίνεται ακριβότερο, ε. Έβλεπα όμως, εντάξει, θα μου πεις χάνουν όσοι έχουν πάρει δάνειο ή όσοι θα πάρουν δάνειο με κειμενόμετρο επιτόκιο κλπ. Κοιτάξτε όμως που υπάρχουν και κάποιοι που είναι κερδισμένοι, ε. Ρε, ποιοι να είναι αυτοί, ε. Από την άνοδο των επιτοκίων, οι τράπεζες αυξάνουν τα καθαρά έσοδά τους, λέει, από τους στόχους. Έχει υπολογιστεί συνολικά, λέει, ότι εδώ στη χώρα μας οι τέσσερις συστημικές θα κερδίσουν, λέει, από την αύξηση των επιτοκίων του 0,25%, παρακαλώ πάρα πολύ, 135 εκατομμύρια. 135 εκατομμύρια. Αλλά οι δανειολήπτες και οι επιχειρήσεις δεν θα κερδίσουν. Έβλεπα και μία έκθεση η οποία παρήχθη και δημοσιοποιήθηκε χθες, που λέει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ο πληθωρισμός, καταρχήν υπάρχουν, λέει, 121 δισεκατομμύρια ευρώ στις ελληνικές τράπεζες σε καταθετικούς λογαριασμούς, οι οποίοι όχι μόνο δεν αποδίδουν λεφτά με τα επιτόκια τα οποία υπάρχουν, αλλά ο πληθωρισμός, λέει, τρώει ούτε λίγο ούτε πολύ 290 ευρώ από κάθε 10.000 ευρώ αποταμιεύσεων. Λόγω πληθωρισμού, επαναλαμβάνω. Σκεφτόμουν, ας πούμε, βλέποντας τα στοιχεία αυτά μιας έρευνας, τέλος πάντων, ας μην το πω τώρα, αυτό δεν είναι. Αλλά 290 ευρώ λοιπόν χάνονται. Γιατί, λέει, χάνονται? Διότι τα επιτόκια που δίνονται δεν είναι μηδενικά, ουσιαστικά είναι. Και δεν υπάρχει και ενθάρρυνση, λέει, στους ανθρώπους που έχουν κάποια λεφτά στην άκρη να τα επενδύσουν. Τώρα, να πεις και πού να τα επενδύσουν. Και με σιγουριά. Σωστό και αυτό. Αλλά, ξαναλέω, χάνονται τα λεφτά από τον πληθωρισμό. Κάποιοι επενδύουν, ξέρω εγώ, παίρνουν σπίτια. Είναι μια λύση και αυτό, έτσι δεν είναι? Αλλά χάνονται τα λεφτά. Και δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Καλημέρα Ηλία, καλημέρα στο Ήλιο. Γεια σου Μέρη μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Γειτόνισσα, φακές σήμερα, μ' αρέσεις. Μπράβο και για

την εξέταση που πάνε να κάνει. Εσύ όμω είσαι άλογο, ρε, εσύ γειτόνισσα. Συγγνώμη, δηλαδή κάθε μέρα κολυμπητήριο, τώρα σοβαρά μιλά. Δεν καταλαβαίνει τίποτα εσύ. Γεια σου, Γεώργιε, καλημέρα. Συγκλονιστικό γεγονό η δίδυμη πύργη και φοβερή εμπειρία, λέει, που το βλέπαμε να συμβαίνει. Εντυπωσιακό, αλήθεια. Θυμάμαι τη ροή τότε, πριν 25 χρόνια. Θυμάμαι τον Τεσκάρχη εδώ, τέλος πάντων, ένα αρχισυντάκτη εδώ που ήταν συνάδελφο. Λοιπόν, είχε ροή το σύστημα όλο, σε όλο τον κόσμο. Και βλέπαμε τα αεροπλάνα τα οποία χωνόντουσαν ουσιαστικά. Μπέλες και ήταν χάρτινα, ρε παιδί, ψεύτικα. Μέσα στους δίδυμους πύργους. Βέβαια, έχει δίκιο ο Γιώργος. Μετά μάθαμε, λέει, και τους ανθρώπους οι οποίοι πηδάγανε από τους φλεγόμενους ουρανοξύστες για να αποφύγουν τα μοιραία, και ήρθε άλλο μοιραίο. Εν τω μεταξύ, αυτούς τους δύο που σας είπα πριν, οι δύο άνθρωποι που γίνανε, ο ένας τον 84ο και άλλος τον 81ο, ήταν, λέει, από τους τέσσερις οι οποίοι, λέει, επιβίωσαν, που ήταν πάνω από το σημείο που χώθηκε το αεροπλάνο. Τέσσερα άτομα σωθήκανε. Γιατί το αεροπλάνο το δεύτερο, και το πρώτο βέβαια, αλλά το δεύτερο που μιλάμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, πήγε και χώθηκε κάτω από το ύψος του 81ου ορόφου. Από πάνω, όσοι ήταν μέσα δηλαδή, όσοι είχαν ανέβει στις δουλειές, δεν σώθηκε κανένας. Εκτός από αυτούς τους τέσσερις. Σωτήρη, καλημέρα, καλημέρα στα Μελίσια. Μας διάβασε μια έρευνα της Νομοσπονδίας που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι θέλουν να δουλεύουν ακόμα πιο λίγο και να πληρώνονται ακόμα πιο πολύ. Όχι, ρε παιδί μου, τα ποιοτικά στοιχεία λένε αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά δεν είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι το 30% πέρα από τις ηλικίες κάνει δεύτερη δουλειά και κάνουν ιδιαίτερα. Θα μου πεις γιατί δεν το ξέραμε. Το ξέραμε. Απλώς είναι εντυπωσιακό να το βλέπεις και διαγραμμένο ως συνολική εικόνα της διαδικασίας. Αλεξάνδρα, ποια είναι η κβαντική γιατρός? Γεια σου, Γιάννη. Α, στο τρένο μας ακούς. Καλή δουλειά. Από Κηφισιά προς Πειραιά. Ωραία διαδρομή πρωί-πρωί. Σε καλό δρόμο είσαι, Γιάννη μου. Γεια σου, φίλε μου από την Καλλιθέα. Από λάθος γιατρού κόντεψε να πεθάνει η αδελφή μου. Η θεραπεία πετούσε ψυχρά επιθέματα λόγω, λέει, διφθερίτιδας και όχι ζεστά, που στο τσακ την πρόλαβαν. Μόνο δύο παιδιά σώθηκαν. Γιατρός πιστοποιημένος. Εγώ δεν λέω για τέτοιες. Δεν ξέρω τώρα την περίπτωση αυτή που μου στέλνεις. Λέω αντίστοιχες περιπτώσεις με αφορμή την ιστορία του Μαζονάκη. Με την ιστορία αυτή των διαφημίσεων κατά κόρον στο διαδίκτυο, τι κάνουν, τι δεν κάνουν κλπ. Ο Βασίλης κατεβαίνει από σκιστό από Κερατσίνη για Ασπρόπυργο και στο απέναντι ρεύμα ήταν 3-4 φορτηγά ρημουλκά φορτωμένα με τάγκλι. Τι γίνεται, έλατε, τα πάνε για σέρβις? Πού τα πάνε πρωί-πρωί τα τάγκ? Βασίλη, λες, να έχουμε κανένα ντράβαλο? Δεν ξέρω. Καλημέρα, Μαρία. Να υπενθυμίσουμε, λέει, τα παιδάκια, λέει, που κλαίνουν είναι αυτά του νηπιαγωγείου, όχι της πρώτης. Καλά, μην είσαι τόσο σίγουρη, Μαρία, γιατί εγώ έχω προσωπικό παράδειγμα. Άσε τώρα, μην το κάνουμε θέμα τώρα, αυτή πριν πολλά χρόνια βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα, Παναγιώτη, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε χθες, Πρώτος ο Παναθηναϊκός. Σε καλό δρόμο είμαστε, παιδιά. Καλά, δεύτερη, δεν πειράζει. Καλά είμαστε κι εμείς, δεν είμαστε άσχημα. Έχουμε και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, ναι, επειδή σε βλέπω είσαι φορτωμένος, θέλω να σημειώσω δύο πράγματα. Πρώτον, παρακαλώ πάρα πολύ. Τρεις μέρες για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Παρασκευή σήμερα, κανονίστε την πορεία σας είτε στο ticketmaster.gr να πάρετε εισιτήρια, είτε στα δύο φυσικά σημεία εξυπηρέτησης, Σύνταγμα Μητροπόλεως 25 μέχρι από τις 8 μέχρι τις 10.30 και Τσακάλοφ 14 στο Κολωνάκι από τις 8 μέχρι τις 10.30. Έτσι. Λοιπόν, Μάνος Λοΐζος, στο Καλλιμάρμαρο το ραντεβού μας, έτσι. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Ένα ιδιαίτερο μουσικό στιγμιότυπο της βραδιάς, ο Θανάσης Πολυκανδριώτης ανεβαίνει σε σκηνή, λέει, με τον τζουρά του για να παίξει το εμβληματικό ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας. Ορχιστρικό, του Μάνου Λοΐζου. Ένα έργο με το οποίο τον συνδέει μια ξεχωριστή ιστορία, καθώς είχε συμμετάσχει και ο ίδιος ο Πολυκανδριώτης στην ιστορική ηχογράφησή του. Χρόνια μετά, ο χαρακτηριστικός ήχος του Τζουρά επιστρέφει ξανά στη σκηνή. Στη διάρκεια της βραδιάς θα απονεμηθεί επίσης τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες μας. Στους ανθρώπους αυτούς που είναι στην πρώτη γραμμή και δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον.
Η βραδιά όμως δεν σταματά στην τιμή. Τα έσοδα της συναυλίας

0: θα διατεθούν για τα δενδρίλια που θα αγοράσουμε και τη φροντίδα τους μετά τις δενδροφυτεύσεις, αλλά και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Εκείνοι δίνουν τη μάχη να σώσουν το δάσος και όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε το δάσος να ξαναγεννηθεί. Δεν χρειάζεται να πω. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μήτρος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Και θυμίζω ότι όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όχι όλα, συγκεκριμένα μέσα, θα είναι ανοιχτά και θα λειτουργήσουν μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Τα τρόλια, οι γραμμές 2, 4, 10 και 11, το 550, η γραμμή 550, ο ηλεκτρικός και η φυσιά Πειραιάς, οι γραμμές του μετρό 2 και 3 και η γραμμή του τραμ ΤΑΦ 6. Όλα είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Διαφημίσεις.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Για πού ήσουν?
11: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
10: Μάλιστα.
11: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
10: Ωραία.
11: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
10: Θες να μου πεις κάτι?
11: Θα σου πω σε 6 μήνες.
12: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
14: Μπλε ώρες. Η νέα συγκρονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.
0: Είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Είναι και 53. Για να δω τι γίνεται με την κίνηση, επειδή με ρωτάτε. 107 καταρχήν το πετρέλαιο. Παιδιά, δεν θα υπάρχει περίπτωση. Θα ζηταθούμε με τις φουφούδες φέτος. Δεν υπάρχει. Χθες άκουγα 108. 108 και 7 βλέπω τώρα. Τι έγινε, 107 το άφησα. Α, μ' αρέσουν αυτά. 108 και 74 είναι το Brent, το βαρέλι. Για να δούμε πόσο είναι και το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο 82 και 42.

0: Ωρε μάνα μου. Ωρε μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου. Εφιάλτης διαβάζω η θέρμανση για το φετινό χειμώνα. Ναι, γιατί πέρσι ήταν καλύτερα. Αλλά φέτος είναι χειρότερα από πέρσι. Ε? Κάθε πέρσι και καλύτερα θα λέμε τώρα πώς θα γίνει δουλειά. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον πρόεδρο, ένας είναι ο πρόεδρος, δεν θέλω τέτοια. Έτσι. Ο πόλεμος δεν θα σταματήσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Πώς γίνεται αυτό? Οι ενδιάμεσες εκλογές είναι τον Νοέμβριο. Τώρα τι μήνα έχουμε? Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. 60 μέρες ακόμα. Συγγνώμη, θα κλάψουνε μανούλες. Η βενζίνη εν τω μεταξύ συνεχίζει την ανωδική πορεία. 2-1 έβλεπα. 2-1 και 2-0-40 το πετρέλαιο. Πω! Ωραία πράγματα. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Τι γίνεται με την κίνηση λοιπόν? Εντάξει, λίγα πράγματα έχει, μόνο το ρεύμα ανόδου, παιδιά, στο ποτάμι. Και το Χαϊδάρι, μπα, τίποτα, δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο. Καλά είμαστε, νομίζω σε καλά μας πήγε και αυτή η εβδομάδα. Τώρα την άλλη εβδομάδα που ξεκινάνε και τα σχόλια, ενδεχομένως τα πράγματα θα βαρύνουν πλήκη. Ο Κολιομιχάλης που ξέρει τα σχετικά μικρά και μεγάλα ζητήματα από την εμπειρία του. Στέλνω καλημέρες. Μαρία Χαλάνδρη, Δέσποινα κάτω Πατήσια, Ηρώ Γκάζι, Εύδωρος, γεια σου ρε Εύδωρε, στο Ξυλόκαστρο, Ελπίδα, ρε εσύ Εύδωρε, σε ζηλεύω να ξέρεις έτσι. Σε ζηλεύω αφαντάστου, όσο δεν μπορείς να φανταστείς. Ελπίδα Αργυρούπολη, Βασιλική Άγιο Μελέτιο, Αφροδίτη Βρυλίσκια, Βούλα Παγκράτη, Στέφανος Γέρακα, Νίκος στο Μοσχάτο, Μαστροντίνο στο Γαρδίκι και η φίλη μας η Ελένη στην Καβάλα. Και πολλά πολλά μηνύματα μου έχετε στείλει, μπράβο σας, από το μέσο του Viber. Ξαναλέω, 6-9-8-1-2-3-1-3. Βάλτε το στη μνήμη να το έχετε. Μηνυματάκια, πολύ ωραία, καλημέρα στον Παναγιώτη, μου έχει στείλει μια φωτογραφία εκεί του Αλφιού, εξαιρετικά. Καλημέρα στον Γιάννη στο Σχηματάρι, καλημέρα στον Άγγελο από τη Βάρη, καλώς τον Γιάννη, φύλακα στο Καπανδρίτη, καλή σχολική χρονιά, να είσαι καλά Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην Κάλυμνο, ποιος είναι? Ο Γιώργος, γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Τι κάνεις εκεί, από εκεί είσαι? Λοιπόν, ο Ανδρέας μου λέει, μίλησες για τον κύριο Δένδια και καλά έκανες ότι σε στεναχώρησε, λέει, που δεν πήγε στην κηδεία των παλικαριών. Εμένα αλλά και πολλοί κόσμο, όπως ακούω, με στεναχώρησε ότι μετά το θάνατο των παλικαριών ο κύριος Μητσοτάκης συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά του στη Θεσσαλονίκη. Αφού ανακοινώθηκε τρίμηνο πένθος, όφιλε να αναβάλει τα πάντα. Εντάξει, εκεί νομίζω ότι είχε να κάνει, δεν δικαιολογώ, αλλά είχε να κάνει με την συζήτηση και δεν υπήρχε άλλο, συγγνώμη, με την ομιλία, που δεν υπήρχε άλλο τρόπο να καλυφθεί αυτό το κοινό. Καταλάβατε τι εννοώ. Αλλά η παρουσία τώρα του Υπουργού έπρεπε να ήταν αυτονόητη. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ξαναλέω έτσι. Για να μην τρελαθούμε. Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα στην Καλαμάτα, καλημέρα και στη Σωσό. Να ξέρεις και η Σωσό μου στείλε μήνυμα. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα είναι για το σκύλο, ε. Να ξημερώσει πάρα πολύ ωραία. Κλείνοντας. Κλείνω, παιδιά, επιτέλους. Έφτασε η ώρα να κλείσω. Πολυλογία στο ανάγνωσμα, πρόσκομαι. 1 δισεκατομμύριο λέει θα πληρώσουμε φέτος. Γιατί δεν έχουμε μπαταρίες να παρκάρουμε το ρεύμα που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 1 δισεκατομμύριο ρεύμα το πετάμε. Γιατί υπάρχει, αλλά δεν μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Και το πετάμε. Τώρα θα μου πεις, είπανε συγγνώμη, παιδιά, οι αρμόδιοι υπουργοί, αργήσαμε, λέει, λίγο το πρόβλημα. Ναι, παιδιά, 1 δισεκατομμύριο όμως. Έχουμε την πολυτέλεια να πετάμε σε αυτούς τους καιρούς δωρεάν ρεύμα 1 δισεκατομμυρίου. Αλήθεια. Το ξαναλέω. Έχουμε το δικαίωμα. Θα μου πεις και τι να κάνουμε. Πού να το παρκάρουμε, στην τσέπη μας? Οι Βούλγαροι πώς τα κατάφεραν? Γιατί οι Βούλγαροι είναι πιο έξυπνοι από εμάς. Οι Βούλγαροι, επαναλαμβάνω. Όχι ότι έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Για καλά είναι. Αλλά λέω γενικώς, ρε παιδί μου. Πώς τα κατάφεραν οι Βούλγαροι και το οργάνωσαν καλύτερα το ζήτημα? Πώς? Τι παραπάνω έχουν οι Βούλγαροι σε σχέση από εμάς? Σε σχέση με εμάς, σωστότερα. Άγγελε, καλημέρα στη Βάρη, χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι. Είναι η ώρα ακριβώς που πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Έρχεται το αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Εμείς θα επιστρέψουμε 7 και 4 περίπου. Περίπου 7 και 4 αναλυτικά με την κυρία Σούζη και με καλεσμένους. Θα μιλήσουμε και για τα ιατρικά, κβαντική ιατρική. Αληθώς ο κύριος. Πάμε.
1: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώνας αρχίζει.

Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 90.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
3: Μου σε
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραήτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της επικράτειας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα στα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων, φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός που έκανε την ιατρική πράξη στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει η θεραπεία. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα κατά από συνθήκες που ερευνώνται όταν το τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ένας άνδρας 51 ετών αλβανικής υπηκότητας συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη κόρη του. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη νέα σχολική χρονιά που αρχίζει σήμερα για τους μαθητές και τις μαθητρίες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της επικράτειας με τον καθιερωμένο αγιασμό. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει με επιπλέον 5.000 νέους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Κατά τη νέα σχολική χρονιά θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της επικράτειας. Στην τελετή αγιασμού για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο πρώτο και δεύτερο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο Κίμης στην Εύβοια θα παρευρεθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Ο πρωθυπουργός θα παρευρεθεί στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο

0: Ουλιοσίων. Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης προκειμένου να επισκεφθεί σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, δύο εκ των οποίων δημόσια ονάσια σχολεία, δύο σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Μαρία Ταγιαννάκου, ένα επαγγελματικό λύκειο και ένα εσπερινό γενικό λύκειο. Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη και τον τραγικό θάνατό του, ενώπιον του εισαγγελέα, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων, ο γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει διαδικασία πλασμαφαίρεσης του τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει η θεραπεία. Επιπρόσθετο, ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε γιατρός. Φως τα αίτια του θανάτου του τραγουδιστή θα ρίξει ήδη ενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, η οποία πιθανότατα θα γίνει σήμερα. Οι αρχές προχώρησαν χθες στην κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πιστηρίων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία που βρέθηκαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Παράλληλα, έρευνες έγιναν τόσο στο σπίτι των δύο γιατρών, οι οποίοι είναι ζευγάρι, αλλά και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε στο Sky ότι η πλασμαφαίρεση την οποία πραγματοποιήσει ο τραγουδιστής δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο, από αιματολόγο ή σε κλινική η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Να τον ακούσουμε.
1: Η άδεια ήταν ενός απλού παθολογικού ιατρείου. Κατά συνέπεια, δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή. Είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει ο πλαίσιο στην Ελλάδα και σε μονάδα ημερήσια νοσηλεία. Σε κάθε περίπτωση, με τίποτα σαν απλό ιατρείο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
0: Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη, Χαραλάμπος Λυκούδης, λίγες ώρες μετά το θάνατό του τραγουδιστή, έκανε δηλώσει. Να ακούσουμε τι είπε.
2: Δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα. Επικοινώνησα, για να είμαι ακριβή σε αυτό, και με το προσωπικό του γιατρό, τον κύριο Ζαφυρίου, που με διαβεβαίωσε ότι κανένα πρόβλημα υγείας δεν αντιμετώπιζε ο Γιώργος.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Συμφωνία πρόοδου και ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, χαρακτηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΘ. Σε ανάρτηση, το Πρωθυπουργός αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, στην ενίσχυση συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2028, αλλά και στα μέτρα για τη στέγαση και την κοινωνία. Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε χθες το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα που βρίσκεται στα Σπάτα. Σε δηλώσεις του ανέφερε πως το συνολικό αποτύπωμα των επενδύσεων που γίνονται στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
3: Η πολιτεία πράγματι έχει έναν ουσιαστικό ρόλο να παίξει, ώστε να γίνει καταλύτης αυτής της μεγάλης προσπάθειας την οποία όλοι μαζί έχουμε ξεκινήσει. Ακούω, κυρίες και κύριοι, συχνά μια θεωρητική συζήτηση, η οποία πολλές φορές εκπορεύεται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Καλύτερη απάντηση δίνεται εδώ πέρα σήμερα, μα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει. Σήμερα που μιλάμε, αλλάζει με την έμφαση την οποία δίνουμε στην μεταποίηση και στη βιομηχανία, αλλάζει με την προτεραιοποίηση την οποία έχουμε δώσει στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και των επιστημών υγείας. Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω ότι αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη. Και μου δίνει βέβαια και μια ξεχωριστή ικανοποίηση ότι και εμείς ως κυβέρνηση μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, μια Ελλάδα στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας θα μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω. Στη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα τους. Κάθε επιτυχία σε αυτή την καταπληκτική επένδυση.
0: Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα ανεβάζουν και τις τιμές των τροφίμων, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος σε συνέντευξή του δήλωσε πως μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Όταν αυξάνεται η τιμή των καυσίμων, είναι προφανές πως αυτό μεταφέρεται και σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και στα προϊόντα τα οποία είναι στο τραπέζι μας, είναι βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού, τόνισε ο Υπουργός.
4: Έρχεται ένας χειμώνας, στον οποίο, εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, θα είναι εξαιρετικά δυσχερής, διότι υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις των ειδικών ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η τιμή και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και είναι προφανές ότι αν αυτό συμβεί θα χρειαστούν έκτακτα μέτρα. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αφορά τους πάντες και αφορά και όλη την Ευρώπη.

0: Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει έκτακτα μέτρα και να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη με τη σειρά τους να αντιμετωπίσουν με έκτακτο τρόπο τις καταστάσεις.
1: Στις διεθνείς εξελίξεις, πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα, κατά από συνθήκες που ερευνώνται, όταν το τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του. Σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωσης, το λεωφορείο ανήκει σε Ολλανδική τουριστική εταιρεία, η οποία οργανώνει ταξίδια σε όλη την Ευρώπη. Ο εκπρόσωπος της Γενικής Ολλανδικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Εταιρεών δήλωσε ότι το λεωφορείο επέβαιναν 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί. Είχαν αναχωρήσει από την Ολλανδία τη Δευτέρα και πραγματοποιούσαν μόνο ημέρη εκδρομή στην Ελβετία, προερχόμενη από την Αυστρία. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει το πρωί με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων του 2001 και της βομβιστικής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου του 1993. Θα ακολουθήσει η τήρηση 7 στιγμών σιγής, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας αφιερωμένης όσους απεβίωσαν από ασθένειες που σχετίζονται με την μέρα εκείνη. Οι αρχές έχουν εφαρμόσει αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο κάτω Μανχάταν με αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και χρήση συστημάτων εντοπισμού μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Την ολοκληρωτική καταστροφή των υπόγειων υποδομών της Χεζμπολάχ στα στρατηγική σημασία υψώματα Αλ-Τεταχέρ στο νότιο Λίβανο, ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Όπως αναφέρουμε, αυτή την επιχείρηση ολοκληρώνεται η εδραίωση της ζώνης ασφαλείας στην περιοχή. Αμετανόητος για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του. Ερωτηθείς αν θα επέλεγε διαφορετικά σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν, δεδομένου του πολιτικού κόστους, δήλωσε: «Δεν πιστεύω στη λέξη μετάνοια. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα». Το Ιράν έχει επαναλάβει την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από εξαρτήματα που υπάρχουν ήδη στη χώρα, ενώ παράλληλα εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, έγραψε η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μέση Ανατολή. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, ένας άνδρας 51 ετών αλβανικής υπηκότητας συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη εγγονή του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η έρευνα των αρχών φαίνεται ξεκίνησε μετά από επίσκεψη της 8χρονης μαζί με τη μητέρα του στο γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης και ενημέρωσε την μητέρα.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 της Κηφισιάς σε εξαναβολής αναμέτρηση του πρωταθλήματος και ανέβηκε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδα Superbet, ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνος του Αστέρας Άκτορ με τον Άρη και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, στις 6 ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελαβίβ και στις 9 θα παίξουν ο Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση. Του Sky.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο match?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, μεράνια κυρίες και κύριοι. Υποτονική είναι η κίνηση στο

0: ικανοπαίδιο και δόξα τω Θεώ. 9 η ώρα, αν δεν απατώμε, είναι ο αγιασμός, ο καθιερωμένος αγιασμός στις σχολικές μονάδες. Και έτσι μέχρι κάποια ώρα θα είναι τα πράγματα ήσυχα έξω στους δρόμους. Από Δευτέρα φυσικά να είμαστε προετοιμασμένοι να μπούμε σε άλλους ρυθμούς. Κίνηση επί της ουσίας θα συναντήσουν οι εποχούμενοι μεράνια μόνον στην Ιετιόνια Ακτή στον Πειραιά προς τον Άγιο Διονύσιο, στην Κόνονος προς την πλατεία Υποδαμίας, μια μικρή καθυστέρηση στην άνοδο της Κηφισού κατά μήκος των Αγίων Αναργύρων πηγαίνοντας προς τα βόρεια και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών αραιό μποτιλιάρισμα το οποίο αρχίζει από το Δαφνί και τελειώνει επί της ουσίας πριν τη λίμνη Κουμουνδούρου.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Την Αττική σήμερα Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός, βόρεια άνεμη 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Σήμερα όχι σπουδαία πράγματα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σάββατο τώρα από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος, να σας πω ότι την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Φαίνεται ότι περισσότερες και εντονότερες θα είναι στα βόρειο-ανατολικά. Βελτίωση του καιρού όμως αναμένεται από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρετικά. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.
3: Sky

0: Κβαντική Χαβάη, όχι Χαβάη Χαβάη, όχι απλά Χαβάη, κβαντική Χαβάη. Αυτό είναι το ενδιαφέρον, καλημέρα σας.
1: Αν είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου για Χαβάη. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει.
0: Πέσαμε από τα σύννεφα που λέει ένας φίλος μου, πάλι πέσαμε από τα σύννεφα. Με αφορμή την ιστορία τη γνωστή, καταλάβατε τώρα. Και με αυτά τα οποία πουλάνε ως εμπόριο ελπίδας για την, και για την ευεξία. Αυτά τα ωραία, τα όμορφα, τα μαγικά, τα μοναδικά. Θα μου πεις, δεν υπάρχει πουθενά αλλού, ρε ψάλτη, αυτή η ιστορία. Έλατε. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Μήπως εκεί όμως υπάρχει, ρε παιδί μου, έλεγχος. Έλεγχος, λέτε. Τι λες. Εντάξει. Αλήθεια τώρα που λέω έλεγχος, τι γίνεται με αφορμή την κρίση που εκδηλώνεται τώρα με τις υψηλές τιμές και τα σχετικά. Πρωί-πρωί σας έπιασα από, τη, από, το, από,

0: μούτρα, αλλά τι να κάνω. Με αφορμή την υπόθεση της ακρίβειας, άκουσα χθες τον αρμόδιο υπουργό να δηλώνει ότι το φετινός χειμώνας, αν συνεχιστούν, λέει, οι εξελίξεις των πραγμάτων με αυτές τις διαδικασίες οι οποίες είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πώς το είπε ο κύριος υπουργός, ο κύριος Θοδωρικάκος, ο χειμώνας θα είναι δυσχερής, λέει. Δυσχερής, άμα. Πόσο κάνει το πετρέλαιο, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, κυρία Σούζη, μισό λεπτό. Το πετρέλαιο κάνει 108, παιδιά, τώρα. Αν θέλετε να αγοράσουμε καμιά δεκαριά βαρέλια, να έχουμε στην άκρη. 108. Τι γίνεται στα χρηματιστήρια, από όπου πέφτει και ο χρυσός. Πού θα επενδύσουμε, ρε παιδί μου. Πού θα επενδύσουμε τη σήμερα ημέρα. Πέφτει και ο χρυσός. Πω, χαμός. Τα ομόλογα, πέφτει ο χρυσός, πέφτει. Η πίεση πέφτει ενίοτε. Καλημέρα, κύριε Χριστίνα, τι κάνετε.
1: Καλημέρα, τι κάνετε, καλά εσείς?
0: Πώς είστε, σας χάσαμε σήμερα να ξέρετε. Απογοητεύτηκα σήμερα.
1: Τι να κάνω, θα είμαι εκεί τη Δευτέρα πρωί-πρωί.
0: Οκ. Για πέστε μας, τι κάνουμε, κυρία Χριστίνα μας, με τον καιρό.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι καλά, σήμερα συνεχίζεται το καλοκαίρι και αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα είναι καλοκαιρινός ο καιρός. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στην Βόρεια Ελλάδα και θα εκδηλωθούν εκεί και βροχές από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά το απόγευμα κυρίως. Αρκετές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Για τα βόρεια μιλάω τώρα. Την Κυριακή που περνάει ένα σύστημα, ήταν τελικά να περάσει Κυριακή, Δευτέρα, δηλαδή έχω πάσει 20 εγκεφαλικά μέχρι να δω πότε θα περάσει από το σύστημα. Γιατί έχουμε και τη συναυλία μας.
0: Σωστό και αυτό.
1: Αυτό είναι το θέμα όλο. Φαίνεται λοιπόν ότι περνάει την Κυριακή, άρα θα έχουμε βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Θα έχουμε και τα περισσότερα φαινόμενα θα είναι στα βόρεια ανατολικά. Θα βρέξει και εδώ στην Αττική το απογευματάκι ίσως και κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού.
0: Μάλιστα.
1: Οι άνεμοι δεν είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι και τη Δευτέρα πια. Μια πιθανότητα βροχής εδώ στην Αττική μέχρι μέχρι το μεσημέρι, ας πούμε. Και στη συνέχεια η συναυλία μας νομίζω ότι θα γίνει χωρίς βροχή και θα είναι όλα πολύ καλά.
0: Άψογα.
1: Έτσι νομίζω. Γιατί οι βροχές τη Δευτέρα είναι περιορισμένες, κυρίως στα ανατολικά, λίγες, όχι ιδιαίτερα ενισχυμένες και όλα τα σχετικά, ανατολικά, βορειοανατολικά.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν ελπίζω ότι έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα, τουλάχιστον για τη Δευτέρα.
0: Έχουμε να πούμε και περισσότερα τη Δευτέρα το πρωί, βέβαια.
1: Προφανώς. Αλλά επειδή όλοι έχουμε αγωνία τι θα γίνει.
0: Έχετε δίκιο.
1: Γι' αυτό είπα να το πω και κυρίως ο κύριος Φανολιός, ο οποίος πάντα έχει μια αγωνία.
0: Ανησυχεί, ορθώς ανησυχεί.
1: Έτσι.
0: Πρέπει να είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον καιρό, κυρίες και κύριοι, τα ακούσατε. Χρόνια πολλά στην Ευανθία και στον Εφρόσινο που γιορτάζουν σήμερα. Να είστε καλά με υγεία. Θυμίζω, Viber 698-123-1003. Είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου ουσιαστικά το Viber. Εκεί στέλνετε καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε. Ωραία, και έρχονται όλα εδώ μπροστά σε εμάς και τα βλέπουμε. Να ξέρετε ότι είσαστε οι καλύτεροι reporters. Το λέω και το ξαναλέω και το υπογραμμίζω. Να θυμίσω τώρα, επειδή έλεγε η κυρία Σούζη ότι την Κυριακή ενδεχομένως θα έχουμε κάποια καιρικά ζητηματάκια το απόγευμα εδώ στο Λεκανοπέδιο. Αύριο Σάββατο όμως έχουμε το ραντεβού του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τα σχολικά είδη στις πολύτεκνες οικογένειες. Από τις 10 μέχρι τις 2. Κάνουμε μια προσπάθεια όλοι μαζί να δώσουμε όλο εκείνο το υλικό που χρειάζεται, ο καθένας αυτά που μπορεί προφανώς, για να εφοδιάσουμε πολύτεκνες οικογένειες του Λεκανοπεδίου με τα αναγκαία για τα παιδιά τους, τα σχολικά είδη. Τα ραντεβού μας είναι στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι, εκεί στο Ισάπ κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο και στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου κοντά στον σταθμό του μετρό. Τι ουσιαστικά μαζεύουμε τώρα? Μαζεύουμε, κυρίες και κύριοι, καινούργια ή σε άριστη κατάσταση σχολικά είδη. Είτε είναι σχολικές τσάντες, είτε κασετίνες, είτε τετράδια προφανώς καινούργια ή καινούργια, μολύβια και στυλό, γόμες και εξίστρες, χρωματιστά μολύβια και μαρκαδόρι, κόλλες και ψαλίδια, χάρακες και είδη γραφικής ύλης. Ακόμα και η πιο μικρή προσφορά είναι μεγάλη. Το καταλάβατε όλοι πάρα πολύ καλά. Το ξαναλέω, αύριο 10 έως τις 2 είναι η προσπάθεια που κάνετε Όλοι Μαζί Μπορούμε στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Καλή επιτυχία στα παιδιά φέτος. Σήμερα πρώτη μέρα. Καλά, εντάξει τώρα. Όπως λέει και ένας φίλος, ποιος σκέφτηκε Παρασκευή να...

0: ανοίξουν τα σχολεία. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε, αλλά η υπηρεσία αυτό αποφάσισε να κάνει. Από Δευτέρα νομίζω θα μπούμε σε κανονικούς ρυθμούς γενικότερα. Ο Χαράλαμπος επανέρχεται στην Πίζα και στα δεδομένα της. Να σας πω την αλήθεια, περιμένω ακόμα, έχω βρει, αλλά τέλος πάντων δεν μου έχει απαντήσει να τσεκάρουμε ένα ραντεβού. Να μιλήσουμε με έναν δικό μας στο Ταλίν, στην Εσθονία. Όπου το Ταλίν ξεπέρασε, λέει, την Φιλανδία, παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι ότι η Φιλανδία είναι άσχημα όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα. Πάνω κάτω τα ίδια πράγματα είναι. Αλλά το Ταλίν, η Εσθονία, λοιπόν, τρέχει με χίλια όσον αφορά τα ζητήματα της εκπαίδευσης. Αλήθεια, πώς τα καταφέρνουν αυτές οι χώρες, ρε παιδί μου? Δηλαδή, ποιο είναι το μαγικό ραβδί που μπορούν να εφαρμόσουν εκεί και εδώ δεν μπορούμε να το κάνουμε? Δηλαδή, είναι τόσο δύσκολο? Μιχάλη μου, καλημέρα. Ο Μιχάλης μου στέλνει ένα μήνυμα. Είναι η ιδιαίτερη πρεμιέρα σήμερα για μένα ως οδηγός σχολικού, μιας και θα είναι η τελευταία μου χρονιά ως εργαζόμενος. Ωραία, Μιχάλη. Καλή χρονιά σε όλους τους συναδέλφους. Καλά και ασφαλή χιλιόμετρα και καλή επιτυχία στα παιδιά. Ο Μιχάλης έχει το δρομολόγιο Χαλάνδρη Πολύδροσο Μαρούσι. Σήμερα θα γίνουν και οι κλασικοί έλεγχοι, έτσι, της τροχέας για τα σχολικά. Ελπίζω να μην βρεθεί τίποτα. Πρώτη μέρα. Πρώτη μπουκιά και κόκαλο, ε. Ο Αλεχάνδρο αυτό ρωτάει. Λέει, καλά, ποιος ανοίγει σχολεία Παρασκευή? Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Άννα, δεν πιστεύω ότι ισχύει αυτό για μένα. Αυτό που λες σχετικά με τη μη παρουσία του Υπουργού δεν νομίζω ότι ισχύει. Αν θέλεις την προσωπική μου άποψη. Απλώς έπρεπε να γίνει, να υλοποιηθεί. Έπρεπε να είναι παρόν ο Υπουργός, κατά την άποψή μου. Τελεία και παύλα. Ο κύριος Κιμιονίδης αναφέρεται στην απώλεια σαν σήμερα το 4 του Πατριάρχη Πέτρου, ο οποίος λέει απεκατέστησε τον Άγιο Νεκτάριο ως Μητροπολίτη Πενταπόλεως. Και ήταν... μάλιστα. Ήταν καινούριος ο Πέτρος, θυμάμαι τότε, ξαναλέω. Ήταν δηλαδή στην αρχή της επιλογής του ως Πατριάρχης ο Πέτρος. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γιατί αργήσαμε λιγάκι. Η Νόβα σας περιμένει, κυρίες και κύριοι, στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Αύριο και την Κυριακή από τις 10 μέχρι τις 6. Γνωρίστε από κοντά την ομάδα της Νόβα, ανακαλύπτοντας μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες. Πάρτε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό της για να κερδίσετε μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση, εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8. Και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από το Coffee Lab. Μην το χάσετε, μάθε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση. 210-55-98-700.
1: Την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό.

0: Γράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι,
3: την κουαλίτα.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
0: Συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι,
3: την κουαλίτα.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 50

0: πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της χώρας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει στα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτυρών, φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης των τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός που έκανε την ιατρική πράξη στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει η θεραπεία. Ένα φραστικό επεισόδιο μεταξύ ενός οδηγού γεωταχή και ενός αναβάτη μοτοσυκλέτας χθες το βράδυ στην περιοχή του Κορυδαλλού εξελίχθηκε σε καταδίωξη και τελικά σε σύγκρουση και στον τραυματισμό του ενός μοτοσυκλετιστή. Η αστυνομία προχώρησε σε 5 προσαγωγές. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0. Αμετανόητος για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του. Τόνισε: Δεν πιστεύω στη λέξη μετάνοια. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέα του Sky 100,3. Είναι 7:32. Ο κύριος Κολιομιχάλης σύντομα τα περικίνησης. Έλα Δημήτρο μας.
5: Καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Θα τελεστεί ο αγιασμός σήμερα σε πολλά σχολεία, γύρω στις 9 η ώρα. Γι' αυτό και είναι ελαφρώς μειωμένη η κυκλοφορία. Έχουμε καθυστερήσεις μικρότερες από αυτές που περιμένουμε φυσικά. Στην άνοδο της Κηφισού από την Ρωσινιόλ πηγαίνοντας προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Και στον Πειραιά, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, κατά μήκος της Ιετιόνιας ακτής και μέχρι να φτάσουμε στα τρένα. Γιώργο.
6: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο Ήρων.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο Ήρων.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τάκη, μεταφέρω τα καλά σου λόγια στους συναδέλφους του Sky.gr που έχουν ένα εξαιρετικό αφιέρωμα για την 11η Σεπτεμβρίου με τίτλο «Μια Τρίτη που έμελε να συλλάβει τον κόσμο». Είναι εξαιρετικό, μπείτε να το διαβάσετε. Ευχαριστώ Τάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ πρωί-πρωί ο Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους. Είναι και γιατρός, γι' αυτό έχει και ιδιαίτερη βαρύτητα η άποψή του, εκτός από υφυπουργός, για την ιστορία της πλασμαφαίρεσης με αυτά που έγιναν με αφορμή τον θάνατο του τραγουδιστή. Καλημέρα κύριε Υφυπουργέ.
11: Καλημέρα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι είναι, Υφυπουργέ, τι είναι γιατρέ, η πλασμαφαίρεση, πού γίνεται και ποιος την κάνει?
11: Ναι, πλασμαφαίρεση είναι

0: εξειδικευμένη ιατρική πράξη, και το λέω έτσι, δεν προσπαθώ να βάλω δύσκολους όρους, αλλά είναι μια σύνθετη ιατρική πράξη. Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση, έχει ένδειξη σοβαρών παθήσεων, και σας λέει είναι αιματολογικές, νευρολογικές, κάποιες περιπτώσεις ανοσολογικές παθήσεις, όπου συνδέεται ο ασθενής, λαμβάνουμε αίμα και καθαρίζεται το πλάσμα του αίματος από τοξικές ουσίες. Για να φέρω ένα παράδειγμα, αν έχουμε ένα αυτοάνοσο νόσημα που έχουμε αντισώματα που δημιουργούνται κατά των κυττάρων του οργανισμού, με αυτό που κάνουμε στο πλάσμα αφαιρούμε, προσπαθούμε να αφαιρέσουμε τα αντισώματα. Είναι μια σύνθετη διαδικασία, γίνεται πάντα από εξειδικευμένο προσωπικό, προσωπικό το οποίο πρέπει να ξέρει και να χειρίζεται το μηχάνημα και να ξέρει να αντιμετωπίσει και τις επιπλοκές τις οποίες γίνεται. Για να γίνει πιο αντιληπτό, πλασμαφαίρεση γίνεται σε αρκετά δημόσια νοσοκομεία της χώρας και σε ιδιωτικά, και γίνεται πάρα πολλές φορές στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι μέτρο το οποίο χρησιμοποιείται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει σε ένα ιδιωτικό γιατρείο.
1: Μπορεί να υπάρξει παρενέργεια ή παρενέργεια στη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.
0: Βεβαίως, και μπορεί να υπάρξουν και σοβαρές παρενέργειες κατά τη διάρκεια την οποία γίνεται, υπόταση, αλλεργική αντίδραση και άλλες. Και γι' αυτό σας το λέω, γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Σε περιβάλλον το οποίο έχει και την υποδομή και να χειρίζεται και να είναι εξειδικευμένο στα μηχανήματα και να μπορεί να αντιμετωπίσει και τις επιπλοκές οι οποίες είναι βαριές.
1: Πώς να το πω τώρα, η εντολή ή η συνταγή να κάνει κάποιος πλασμαφαίρεση. Πώς γίνεται, δηλαδή, πώς παίρνει κανείς την πρωτοβουλία, πάει σε ένα γιατρό και του λέει να κάνω εξετάσεις για να δω και θα του προτείνει να κάνει πλασμαφαίρεση.
0: Όχι, δεν γίνεται καν έτσι. Πλασμαφαίρεση, γι' αυτό και στην πρώτη σας ερώτηση σας απάντησα ότι έχει ένδειξη σε πολύ συγκεκριμένες παθήσεις και είναι σοβαρές παθήσεις. Και είναι σε νοσοκομιακό περιβάλλον και θα, όπως νοσηλεύεσαι σε ένα νοσοκομείο, θα αποφασίσει ο γιατρός ή η ομάδα που έχει την ευθύνη της περίθαλψής σας να μπείτε στο μηχάνημα να κάνετε πλασμαφαίρεση. Αυτό που γίνεται και όπως είδαμε εδώ, δεν φαίνεται να έχει αποδεδειγμένη αξία για το λόγο π.χ. που έγινε στο Μαζονάκι με βάση επιστημονικά δεδομένα. Κάποιοι έχουν αρχίσει να το χρησιμοποιούν, δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι αυτό βοηθάει. Σε καμιά περίπτωση δεν συνταγογραφείτε και πας κάπου και την κάνεις, έτσι, σε καμία περίπτωση.
1: Επειδή είπατε ότι πραγματοποιείται στα νοσοκομεία, προφανώς πάει ένας ασθενής στο νοσοκομείο για άλλο λόγο, εντοπίζεται το πρόβλημα και γίνεται πλασμαφαίρεση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από αυτά που μου λέτε, υφυπουργέ.
0: Θα σας το πω και είναι ασθενής ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πάει, δηλαδή, σε βαριές περιπτώσεις.
1: Δεν πάει περιπατητικά και λέει, παιδιά, κάντε μου μια πλασμαφαίρεση.
0: Όχι.
1: Μάλιστα. Πόσο διαρκεί η συνεδρία και γίνεται με τη μία, δηλαδή κάνεις μία και καθαρίζεις?
0: Όχι, η πλασμαφαίρεση μπορεί να χρειαστεί και άλλες. Είναι μια διαδικασία που έχει διάφορα είδη, μπορεί να διαρκέσει και 3 και 4 ώρες. Και σε αυτό, δηλαδή, πρέπει να είσαι στη συνεχή παρακολούθηση, να βλέπουν τα ζωτικά σημεία, αν κάτι αλλάζει, αν κάτι χαλάει, έτσι ώστε να μπορούν να επέμβουν.
1: Υφυπουργέ, διαβάζω τις 2-3 τελευταίες μέρες με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη για το ζήτημα ότι και ο υπουργός ζήτησε ελέγχους. Βγήκε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και είπε ότι είχαν γίνει 2 έλεγχοι. Άκουσα δηλώσεις και από την πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου κλπ. Ποιος ελέγχει του τι προωθείται από ιατρία? Καταρχήν, αυτά καθ' αυτά τα ιατρία, αν ελέγχονται, τώρα περισσότερο θέλω να μιλήσω ως γιατρός, ως σε γιατρό παρά σε πολιτικό, γιατί ξέρω ότι η ευθύνη είναι στους ιατρικούς συλλόγους, τους κατατόπους. Πέφτουν ποινές, έχουμε διαγραφές από τα μητρώα γιατρών σε τέτοιες περιπτώσεις που άλλα λένε και άλλα προσφέρουν ως ειδικότητες γιατρών?
0: Ναι, πέφτουν ποινές. Έχω κάνει και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, φτάνουν καταγγελίες, πέφτουν ποινές και κάποιες φορές εντοπίζονται και σε δειγματοληπτικούς ελέγχους οι οποίες γίνονται από τον Ιατρικό Σύλλογο. Κοιτάξτε, ειδικά σε αυτή την περίπτωση, το οποίο είμαστε πολύ εκτός της άσκησης της κλινικής ιατρικής, δηλαδή το να φέρει κάποιος ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης μέσα σε ένα ιατρείο είναι πολύ τραβηγμένο. Είναι καθαρά ευθύνη των γιατρών. Γίνονται έλεγχοι και μάλιστα εμείς στο τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε ξεκαθαρίσει και πολλά πράγματα που αφορούν τέτοιες παρόμοιες θεραπείες, θεραπείες

0: αισθητική, να το πούμε. Ποιο μπορεί να κάνει μπότοξ, ποιο μπορεί να κάνει αλουρονικό οξύ, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο το ρυθμιστικό πλαίσιο και είναι ευθύνη του γιατρού να ξέρει και να γνωρίζει και γνωρίζει με βάση και την νομοθεσία αλλά κυρίως και την εκπαίδευση μέχρι που μπορεί να φτάσει μια πράξη μέσα σε ένα ιατρείο.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι λίγο υποκειμενικό, μου επιτρέπετε. Δηλαδή, προφανώς.
0: Είναι υποκειμενικό.
1: Όχι, θα σας εξηγήσω. Γιατί υπάρχει το ηθικό κομμάτι και υπάρχει το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με τα οικονομικά δεδομένα, γιατί κάποιοι ξεφεύγουν των ορίων. Πάντα πρέπει να υπάρχει πάνω από το κεφάλι κάποιου ο έλεγχος ή τέλος πάντων η αυστηρότητα, θα του πάρουν το δίπλωμα. Θα τον κλείσουν φυλακή, αν υπάρξει και θάνατος, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, δεν είναι μόνο στο ηθικό κομμάτι. Το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης ενός γιατρού είναι να μπορεί να αντιμετωπίσει και βλέπει τις επιπλοκές εκεί που εκπαιδεύεται.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε ξέρει ότι όταν πας να κάνεις μια πράξη σε ένα ιατρείο και την κάνεις και μάλιστα σε τακτική βάση, κάτι θα σου τύχει το οποίο δεν θα μπορείς να αντιμετωπίσεις με βάση την εκπαίδευσή σου. Δεν είναι μόνο στον κώδικα ηθικής, δηλαδή είναι σαν να πηγαίνει γυρεύοντας κάποιος που κάνει τέτοιες πράξεις στο ιατρείο.
1: Μάλιστα. Με αφορμή, τώρα βλέπω πάλι σήμερα δημοσιεύματα, γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Αυτά εντοπίζονται από αρμόδιους, και δεν μιλάω πάλι για την πολιτική ηγεσία, παρόλο που μπορεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να δείξει κάποια πράγματα. Ούτως ώστε και να σταματήσουν αυτού του είδους οι διαφημίσεις, πρώτον. Και δεύτερον, να εντοπιστούν όλοι αυτοί που λειτουργούν μέσα από αυτές τις διαδικασίες, ενδεχομένως όχι νόμιμα.
0: Υπάρχει ξεκάθαρα ποιος ελέγχει τι, απαγορεύεται η διαφήμιση στους γιατρούς και υπάρχουν και γίνονται έλεγχοι από τον Ιατρικό Σύλλογο και πέφτουν ποινές. Δηλαδή αν ζητήσετε τα στοιχεία από τον Ιατρικό Σύλλογο υπάρχουν ποινές. Θα πρέπει, σας το λέω, να συμφωνήσω ότι θα πρέπει να τα αντικοποιηθούν.
1: Κύριε Υπουργέ, είναι αυστηρές ή είναι τέτοιες που είναι τίποτα και συνεχίζουμε
0: πάλι? Εξαρτάται με το παράπτωμα. Κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει και αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος για ένα μήνα, για έξι μήνες, που είναι αρκετά σημαντική η ποινή.
1: Ναι.
0: Αλλά και με δυστυχώς αφορμή αυτό, θα πρέπει να ξαναέλθουμε όσοι είναι σε αυτό που παράνομο. Να σας πω για κάτι άλλο.
1: Παρακαλώ.
0: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή Ινστιτούτα Αισθητικής που διενεργούν θεραπείες μπότοξ και αλουρονικό. Αυτό είναι παράνομο.
1: Αφού είναι παράνομο λοιπόν και εντοπίζεται, αυτό δεν πρέπει με κάποιον τρόπο να υπάρξει?
0: Όπου εντοπίζεται είναι φυλάκιση, έτσι.
1: Μα αυτό θα ήθελα να πω. Δηλαδή, άμα δεν υπάρχει παραδειγματική τιμωρία για να μην συνεχιστεί, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο προφανώς.
0: Ναι, είναι όπου εντοπίζεται, η ποινή είναι εξαιρετικά αυστηρή. Είναι παραποίηση επαγγέλματος, είναι έκθεση σε κίνδυνο. Είναι πολύ αυστηρές οι ποινές.
1: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους, υφυπουργός Υγείας, γιατρός, με αφορμή τώρα την ιστορία Μαζονάκη για την πλασμαφαίρεση. Ακούσατε λοιπόν ότι γίνεται μόνο σε 4 νοσοκομεία, λέει, γίνεται πλασμαφαίρεση. Και δεν είναι, παίρνω ούτε δέχομαι μια εντολή, ούτε υπάρχει συνταγογράφηση πλασμαφαίρεση. Είσαι ασθενή σε νοσοκομείο, προκύπτει ζήτημα το οποίο οι γιατροί διαπιστώνουν που σε παρακολουθούν ότι πρέπει με κάποιον τρόπο να υπάρξει αυτή η διαδικασία και ακολουθείται. Δεν υπάρχει αυτό, πάω στο ιατρείο και μου λέει ο γιατρός, κάνε και μια πλασμαφαίρεση. Έτσι, για να έχουμε, να περάσει η ώρα, ρε παιδί μου. Δεν είναι τόσο απλό ως διαδικασία. Θα μου πεις εκ των υστέρων, Ψάλτη. Εκ των υστέρων. Εκ των προτέρων θα ήταν καλύτερα, νομίζω. Τι λέτε κι εσείς? Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μετά θα βρούμε τον κύριο Σεϊμένη, επειδή κάποιοι ρωτάτε, βλέπω στα μηνύματά σας. Λοιπόν, είστε στην Nova, κερδίζετε 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 1-1 καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης στην Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσεις το δικό σου home beauty στο χώρο σου, τότε έρχεται και η στιγμή για το χρωματάκι και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματα της Isomat. Η βεντάλια χρωμάτων Chroma είναι εδώ για να επιλέξετε το δικό σας χρωματάκι, εκείνο που εκφράζει την προσωπικότητα και την ομορφιά που κρύβεται μέσα σας. Επιλέγετε ανάμεσα σε 1500 μοναδικές αποχρώσεις και δημιουργείτε το απόλυτο home beauty στο χώρο σας. Ανακαλύψτε την premium βεντάλια χρωμάτων στα σημεία πώλησης των χρωμάτων Isomat ή μέσω της ιστοσελίδας www.isomatcolors.gr. Γιατί είναι όμορφο να συμφωνείς όταν έρχεται η στιγμή για χρωματάκι.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστεύω.

0: Έψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ.
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή.
0: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
9: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ. Να δω.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
4: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.
5: Λοιπόν, καταρχήν να σας πω που, γιατί μου στέλνετε πολύ μηνύματα με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς σήμερα. Επειδή έκανα μια κουβέντα για τα σχολικά λεωφορεία, για τα παιδιά τα οποία μετακινούνται, έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια. Μαθαίνω ότι είναι καμιά 200 τα δρομολόγια, κυρίως στην Ανατολική Αττική, που ακόμα έχουν ζητηματάκια μικρά ή μεγάλα. Γίνεται μια προσπάθεια για τη μεταφορά, επαναλαμβάνω, των μαθητών. Συνολικά περίπου είναι 2.500 τα δρομολόγια που γίνονται καθημερινά για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες παιδιών, κυρίες και κύριοι, σε όλο το λεκανοπέδιο. 2.500 δρομολόγια. Τεράστιος αριθμός. Επίσης, Παναγιώτη καλημέρα, δεν έχει αρμοδιότητα το Υπουργείο Υγείας. Έχουν αρμοδιότητα για τον έλεγχο των ιατρείων οι ιατρικοί σύλλογοι κατά τόπους. Ωραία.

0: Να πω και ένα μήνυμα στο φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργο, δεν έχω καταλάβει το μήνυμά σου αναφορικά με την ιστορία της προσπάθειας που κάνουμε για τις πολυτεκνές οικογένειες. Δεν έχω καταλάβει αλήθεια τι θες να πεις. Αν θες να με βοηθήσεις λίγο παραπάνω, να το κάνουμε το θέμα και να το συζητήσουμε. Πριν πάω στον κύριο Σεϊμένη, ο οποίος περιμένει, να σας θυμίσω ότι έρχονται οι μπλε ώρες. Ακούσατε και ένα τρέλερ τώρα. Είναι δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου, του Κούλη Νικολάου και της Βάνας Δημητρίου. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, και αποτυπώνει την καθηλωτική ιστορία της Εύας και του Άγγελου, οι οποίοι, λέει, μπορούν να συναντηθούν μόνο για λίγο, παράνομα, κρυφά ερωτευμένοι και αποφασισμένοι είναι να νικήσουν όλα τα εμπόδια. Στο πρόγραμμα του Sky τη Δευτέρα, πρεμιέρα στις 9 το βράδυ. Κύριε Σεϊμένη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάρτη. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να δούμε κάποια ερωτήματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πολλοί ρωτάνε μέσα στην εβδομάδα για την απαλλαγή από τον έμφυα. Ποιες περιοχές δεν πληρώνουν έμφυα από την 1η Ιανουαρίου του 2027? Μιλάμε για ποια ακίνητα και αν αυτό αφορά φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα.
1: Ναι, από την 1η Ιανουαρίου, όπως είπατε, καταργείται ο έμφυα για ορισμένες περιοχές, για την κύρια κατοικία, έτσι.
0: Για την κύρια, λοιπόν.
1: Γιατί είναι, και η οποία πρέπει να έχει αξία μέχρι 400.000, γιατί αυτές οι λεπτομέρειες μετράνε πολύ, κύριε Ψάλτος, ξέρετε. Μέχρι 400.000 είναι.
0: Okay.
1: Σε οικισμούς που έως 2.000 κατοίκους, θυμίζω ότι μέχρι σήμερα ίσχυε μέχρι 1.500 κατοίκους.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα ισχύει για την Αττική. Για την περιφέρεια Αττικής δεν ισχύει. Για τα νησιά που είναι γύρω από την Αττική ισχύει αυτό. Επίσης έχουμε έως 200 κατοίκους σε άλλους οικισμούς που είναι στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπως είπε η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Είναι τα Γρεβενά, η Καστοριά, η Κοζάνη και η Φλόρινα, από ό,τι είδα.
0: Εκεί λοιπόν είναι οικισμοί μέχρι 2.200 κατοίκους.
1: Εκεί είναι μέχρι 2.200, δεν είναι μέχρι 2.000 που είναι για τους υπόλοιπους που είπαμε προηγουμένως.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια ορεινή περιοχή εκεί που δεν βρέχεται από τη θάλασσα. Γι' αυτό το κάνει αυτό, φαίνεται, η κυβέρνηση. Γιατί είναι το συνδρότημα της Πίνδου, τα βουνά, ξέρετε.
0: Okay. Ουράμος, αυτό ισχύει και για φυσικά πρόσωπα και για νομικά πρόσωπα.
1: Όχι, για φυσικά πρόσωπα μόνο.
0: Μόνο για φυσικά πρόσωπα.
1: Για φυσικά, ναι, μόνο για φυσικά.
0: Φυσικά
1: πρόσωπα.
0: Και πρώτη κατοικία, σωστά.
1: Όχι, δεν είναι πρώτη κατοικία. Φυσικά πρόσωπα για κύρια
0: κατοικία. Okay, okay.
1: Γιατί δεν είναι η πρώτη κατοικία, η κύρια κατοικία. Δηλαδή κύρια όπου μένει κανείς.
0: Μάλιστα.
1: Η πρώτη κατοικία είναι όταν έχω ένα σπίτι μόνο και το θεωρώ πρώτη κατοικία και με ευνοεί όταν την αποκτώ.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ είναι άλλο πράγμα. Okay. Εδώ είναι ο έμφυα. Έτσι, εδώ γι' αυτό το λέμε έτσι.
0: Πάμε τώρα στο άλλο θέμα μεγάλο που ρωτήσαν αρκετοί ακροατές, για την ενίσχυση των συνταξιούχων, τα 400 ευρώ που αυτά θα δοθούν φέτος. Ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν αυτή την ενίσχυση? Θα υπάρχουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτή η ενίσχυση ήταν τα 400 ευρώ που θα γίνουν 400, όπως είπανε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου του 2026. Αλλά επειδή είναι αργία, θυμίζω ότι θα καταβληθεί 27 Νοεμβρίου, για όσους ενδιαφέρονται, είναι την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου του 2026. Λοιπόν, σε συνταξιούχους, θα καταβληθεί σε συνταξιούχους που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου του 2025, 65 ετών.
0: Okay,
1: αν δηλαδή γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου του 2026, δεν έχει κανένα.
0: Άρα πρέπει μίνιμουμ να είσαι 65 ετών.
1: 65 ετών, το 65 αν θα έχεις εμπειρώσει μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2025.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, επίσης αυτό δίνεται και στους ΑΜΕΑ. Το 400 θα δοθεί και στους ΑΜΕΑ, επίσης και στους ανασφάλιστους υπερήλικες, ανεξάρτητα από την ηλικία τους.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, σε όσους λαμβάνουν σύνταξη χειρίας, η ενίσχυση θα καταβάλλεται σε άτομα ηλικίας μέχρι 60 ετών. Εδώ, επειδή είναι η σύνταξη χειρίας, δεν πάει στα 65, πάει μέχρι τα 60. Οπότε είναι καλύτερο το θέμα αυτό για όσους παίρνουν αυτή τη βοήθημα.
0: Ένα ζευγάρι το οποίο είναι πάνω από 65 παίρνει και ο ένας και ο άλλος το 400.
1: Κοιτάξτε, δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 2.916 και δύο μαζί τη σύνταξη, προκειμένου να χορηγηθεί και στους δύο το 400. Έχει ένα όριο, λέει, 2.916. Επίσης εδώ έχουμε εισοδηματικά κριτήρια, έτσι, για τον άγαμο ή τον έγγαμο. Δηλαδή ο άγαμος δικαιούχος πρέπει να έχει ετήσιο εισόδημα από 14.000 που ήταν μέχρι 25.000 έχει πάει. Mm-hmm. Το πίεση φέτος. Δηλαδή από 14 πήγε 25.000. Ο έγγαμος δικαιούχος τώρα έχει οικογενειακό εισόδημα. Δηλαδή όλοι μαζί μέσα στο σπίτι, άμα είναι η γυναίκα του, αυτό, στα παιδιά του,

0: έχουν από 26.000 που ήταν το εισόδημα, έγινε 35.000. Οπότε έχουμε και εδώ μια προϋπόθεση.
1: Ναι, προϋποθέσεις και περιορισμούς ουσιαστικά, έτσι δεν είναι?
0: Και περιορισμούς, επίσης έχει και περιουσιακά κριτήρια. Δηλαδή, αν η αξία της περιουσίας όπως βγαίνει στο ενέμφια, γιατί ξέρετε οι αντικειμενικές αξίες που όταν μεταβιβάζεται ένα ακίνητο είναι άλλες από αυτές που βγαίνει στον έμφυα.
1: Okay.
0: Έχουμε δύο ειδών αντικειμενικές αξίες. Αυτή λοιπόν του καθαριστικού του έμφυα, η αξία που βγαίνει, δεν πρέπει να ξεπερνάτε τις 300.000 για τους άγαμους και 400.000 για τους έγκαμους. Επομένως, αν έχει κανείς περιουσία.
1: Πάνω από αυτό το ποσό δεν θα το πάρει, κατάλαβα.
0: Δεν θα το πάρει. Άρα λοιπόν, μιλάμε για όλους τους συνταξιούχους. Είναι για ορισμένους με προϋποθέσεις. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ωραία, και δεν έχω άλλο χρόνο. Θυμίζω ότι την Κυριακή την καθημερινή έχουμε τα οικονομικά των αποδήμων Ελλήνων, κύριε Σέντερ.
0: Έχουμε ένα θέμα το οποίο λέει ότι πώς φορολογούνται οι απόδημοι Έλληνες και οι ξένοι που είναι Αγγλέζοι, ας πούμε,
1: ναι,
0: όταν έχουν εισοδήματα στην Ελλάδα. Πώς φορολογούνται στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Και ποια εισοδήματα μπορεί να είναι αυτά.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Σεημένη. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Αυτά από τον κύριο Σεημένη και κάπως έτσι κλείνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ στο Sky 100,3 έρχεται ο Άρης Πορτοσάλτε. Καλημέρα σας.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
10: This is going to be absolutely massive.
11: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
13: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο.

0: καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
1: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
2: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφή Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
7: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα.
8: Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας.
9: Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές.
10: Όλα σε ένα σημείο.
9: Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
11: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
12: Α 88,6.

0: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία.

0: Αιτία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Α 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
4: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
5: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μια ζωή.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Αλφα 88,6.

0: από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκαιρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
5: Πινακότη, πινακότη, από τα άλλο μου τα αυτή.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφθείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Α 88,6.

0: πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Η ώρα είναι 10 και 3 πρώτα λεπτά.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πρωτοκουδούνι σήμερα στα σχολεία με τον καθιερωμένο αγιασμό και επιπλέον 5.000 νέους εκπαιδευτικούς. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιωσίων βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να παραστεί στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Είναι ένα από τα 240 σχολεία στην επικράτεια τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως στα πλαίσια του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία που ανακοινήσαμε πέρσι, πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζω του χρόνου έχουμε ξεπεράσει τα 1.000, σημείωσε μεταξύ άλλων ο κύριος Μητσοτάκης. Κομβική θεωρείται η σημερινή μέρα για την έρευνα γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία νεκροψίας νεκροτομής, παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του τραγουδιστή. Παράλληλα, οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες οδηγούνται το μεσημέρι στον εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές αφορά την πραγματική ώρα κατά την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο. Υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνει τον Γιώργο Μαζωνάκη να εισέρχεται στο χώρο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Την ίδια ώρα από τα στοιχεία του ΕΚΑΒ προκύπτει ότι η κλήση για την παραλαβή του έγινε στις 4:30. Σε καταδίωξη και τροχαίο με 2 τραυματίες και 5 προσαγωγές κατέληξε ένας καυγάς μεταξύ οδηγού αυτοκινήτου και αναβατών μοτοσυκλέτας χθες το βράδυ στη συμβολή της Πέτρου Ράλι με την Κηφισού. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε έντονος διαπληκτισμός ανάμεσα σε 2 αναβάτες μοτοσυκλέτας και τον οδηγό ενός αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν συνολικά 3 άτομα. Μετά το επεισόδιο, ο οδηγός του αυτοκινήτου αποχώρησε από το σημείο, οι 2 αναβάτες φέρεται να τον ακολούθησαν, ενώ στη συνέχεια κάλεσαν και δεύτερη μοτοσυκλέτα. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν τα οχήματα έφτασαν στη συμβολή της Πέτρου Ράλι με την Κέκ. Εκεί η μοτοσυκλέτα φέρεται να κινήθηκε με τρόπο που έκλεισε το δρόμο στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί σύγκρουση και το γιο ταχύ να πέσει σε κολόνα.

0: Τα συγχαρητήριά του προς την Ελλάδα για την επικείμενη αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνές Διαστημικό Σταθμό, εξέφρασε ο επικεφαλής της NASA, υπογραμμίζοντας σε ανάρτησή του το ρόλο της χώρας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης. Η παρέμβαση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας έρχεται μετά τη συμφωνία που υπέγραψαν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος για λογαριασμό της Ελλάδας και η Αμερικανική Εταιρεία για τη συμμετοχή του Ανδριανού Γολέμη σε ιδιωτική επανδρομένη αποστολή προς το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε αίτημα της Σαουδικής Αραβίας να διατάξει βομβαρδισμούς εναντίον των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Σαουδαράβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν τηλεφώνησε δύο φορές χθες τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον παρότρινε να διατάξει να εξοπολυθούν αεροπορικοί βομβαρδισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιεμένη εναντίον των Χούθη. Ο Τραμπ απέρριψε το αίτημα επί του παρόντος. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance χαρακτήρισε τους Δημοκρατικούς στο κόμμα του μίσους, τοποθετούμενο στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών ενώπιον των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Η Δημοκρατική είναι το κόμμα που απεχθάνεται την Αμερική και αυτούς που την οικοδόμησαν, υποστήριξε ο Vance κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε συνέδριο στο Τέξας.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 της Κηφισιάς σε εξαναβολής αναμέτρηση του πρωταθλήματος και ανέβηκε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Για τη League Phase του κυπέλλου Ελλάδα Superbet, ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας Αστέρας Άκτορ Άρης και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Για το τουρνουά μπάσκετ που διεξάγεται στην Κύπρο, στις 6 ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελαβίβ και στις 9 θα παίξουν Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται σε αυτές τις περιοχές από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη το

0: 16 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρετικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Καλή σχολική χρονιά, Άντωνη.
1: Καλή σχολική χρονιά και καλή μέρα. Ξυπνήσαμε πρωί-πρωί. Πήγα τώρα στα σχολεία, ακόμα έχει χτυπήσει το πόδι του, δεν μπορεί μόνος του. Και στο δρόμο, χαμός.
0: Χαμός.
1: Ναι. Για να βγω από Νέα Σμύρνη, χαμός, σε μια οδό που καταλήγει στην Ελευθερίου Βενιζέλου. Και είχε και πολλή κίνηση στην παραλιακή, εγώ πέτυχα.
0: Ήταν η ώρα, γιατί όσοι έχουν έρθει τώρα στο σταθμό, όλοι παραξενεύονται που σήμερα δεν έχει κίνηση.
1: Ναι,
0: πόσο γρήγορα κατέβηκαν από Εθνική, από Χαλάνδρη. Και εγώ ήρθα πολύ γρήγορα από άλλη μου σήμερα το πρωί.
1: 9 παρατέταρτο βέβαια ήταν ο γιασμός, οπότε 9 ήμουνα, 9 και 10 στην παραλιακή. Είχε κινησούλα και λέω, καλώς ήρθες.
0: Όχι,
1: κουδούνι.
0: Για σχολείο σήμερα μου φαίνεται μια χαρά μέρα.
1: 11 Σεπτεμβρίου.
0: Για άνοιγμα σχολείων. 11 Σεπτεμβρίου. 25 χρόνια. Άλλαξε ο κόσμος.
1: Θέλω να σου πω πολύ σύντομα, εκείνη τη μέρα έκανα ελεύθερο ρεπορτάζ. Είχα πάει για μια ληστεία σε ένα προποτζίδικο. Και ήμουνα μέσα στο προποτζίδικο και ξαφνικά δείχνει η τηλεόραση το αεροπλάνο να πέφτει το πρώτο πάνω στον δίδυμο πύργο. Και κοιτούσαμε όλοι. Και ήταν ένας δίπλα μου και λέει, δεν πρόσεχε αυτός, τι έκανε. Τον κοιτάμε όλοι, μάλλον κάτι άλλο συμβαίνει εδώ πέρα. Και μετά δεν κοιμηθήκαμε για κάνα μήνα.
0: Απίστευτες σοκαριστικές στιγμές που πραγματικά άλλαξαν
1: ακόμα
0: τον κόσμο από τότε.
1: Ακόμα τις βλέπεις και σοκάρες, έτσι.
0: Προφανώς. Ξέρεις ποιος ήταν εκεί κοντά τότε, εδώ από τον Sky?
1: Ποιος?
0: Ο Απόστολος Μαγκυριάδης.
1: Α, ναι. Σπούδαζε.
0: Σπούδαζε.
1: Ναι. Που το λέγαμε γουρλί.
0: Ναι. Μαζί με άλλες επιτυχίες.
1: Μαζί με άλλες επιτυχίες, γιατί ήταν και στο Στρασβούργο, νομίζω, σε μια επίθεση.
0: Όταν ναι, όταν έγινε τρομοκρατικό χτύπημα πάλι.
1: Ναι. Μπράβο, Απόστολε. Λοιπόν, είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σας από το Sky. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και έχουμε να ακούσουμε και πολλά ωραία ηχητικά που έτσι θα μας φτιάξουν τη διάθεση και θα μας δώσουν αφορμή βεβαίως για να σχολιάσουμε και την επικαιρότητα.
0: Ναι, γιατί επικαιρότητα μέτρα ανακοινώνεται από όλους, αλλά η ακρίβεια είναι εδώ, τα προβλήματα είναι εδώ και νομίζω θα μας απασχολήσουν ειδικά το θέμα της ακρίβειας πολύ περισσότερο το επόμενο διάστημα. Θα μιλήσουμε και με τον Νίκο Φιλιππίδη στο δεύτερο μισό της εκπομπής, να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς καλωσορίσουμε στον Εξώστη, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, μαζί με το πρώτο σχολικό κουδούνι. Θα είναι όπως κάθε μέρα μαζί σας από τις 10 μέχρι τις 11. Στο ένα μικρόφωνο του ΣΚΑΙ 100,3 είναι ο Αντώνης Ατζολέτος.
1: Στο άλλο Γιάννης Καντέλης.
0: Θα περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις, απόψεις, σχόλια στο skyradio.gr στο πλαίσιο πες την απόψή σου ή στο 210-48-00-170 έως 174 και με τον νέο τρόπο επικοινωνίας του ραδιοφώνου του Sky μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003. Μπορείτε και εκεί να στέλνετε μηνύματα, αλλά η τεχνολογία εκεί που βοηθάει να στείλετε και φωτογραφίες και βίντεο, ακόμη και ηχητικά μηνύματα. 698-123-1003. Στον ήχο ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Αυτή είναι η ομάδα με την οποία θα πορευτούμε ως 11.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον εξώστη για να τα προλάβουμε όλα. Είπαμε σήμερα καλή σχολική χρονιά, οι πολιτικοί πηγαίνουν στα σχολεία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν πάει στο Καστελόριζο.
1: Ήταν στο Ήλιον.
0: Ήταν στο Ήλιον. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Να ευχηθώ από καρδιάς σε εσάς, στους γονείς και στους δασκάλους και στις δασκάλες σας μια καλή σχολική χρονιά. Να ακούτε τις δασκάλες και τους δασκάλους σας, να ακούτε τους γονείς σας. Εύχομαι από καρδιάς ό,τι καλύτερο και του χρόνου.
0: Νομίζω πως θα πιάσει η ευχή, θα ακούνε τους δασκάλους και τις δασκάλες τους.
1: Είναι σίγουρο. Τους το ζήτησε ο

0: Υπουργό τη χώρα. Δεν κατάλαβα. Ποιο άλλο πρέπει να το ζητήσει για να ακούσει.
1: Στο σχολείο να του το ζητήσει. Δεν θα ακούνε όλη τη χρονιά.
0: Ποιο άλλο πρέπει να το ζητήσει πλέον για να ακούσουν.
1: Εντάξει, δηλαδή ούτε καν και υπουργό παιδεία να το ζητούσε πάλι θα έπρεπε να το κάνουν.
0: Η οποία πάει στο Ηράκλειο για αγιασμού. Βεβαίω υπάρχουν και άλλα μηνύματα πολιτικών αρχηγών.
1: Ναι, επίση καθόλου αναχρονιστικά και.
0: Πολύ μοντέρνα.
1: Πολύ μοντέρνα.
2: Αύριο ξεκινάει καινούργια σχολική χρονιά. Καλή αρχή σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να πετυχαίνετε όλους τους στόχους σας. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω στην Ελλάδα να υπάρχει σχολική στολή όπως υπάρχει σε πάρα πολλά σχολεία στην Ευρώπη αλλά και σε πολύ ακριβά κολέγια και μάλιστα είναι και πολύ ωραίες στολές. Αλλά αφόσον κάτι τέτοιο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον κορίτσια μου, ας μην ξεχνάμε ότι τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα ούτε μπουζούκια. Καλό και τον ήχη του τυρανόσαυρου, καλή και η βλεφαρίδα τέντα, καλό και το βραδινό μακιγιάζ. Αλλά κρατήστε το αν θέλετε να σας δουν έτσι τα αγόρια. Μετά τις σχολικές ώρες, το απόγευμα, το βράδυ που θα βγείτε με την παρέα σας. Χαρείτε αυτά τα χρόνια, την εφηβεία σας, την τανιάτα σας, την ομορφιά σας όπως είστε, γιατί δεν γυρίζουν πίσω αυτά τα χρόνια. Και μην ξεχνάτε, σεβασμό στους δασκάλους και στους καθηγητές σας. Είναι εκεί για να σας βοηθήσουν και όχι για να φοβούνται να μπουν στην τάξη να κάνουν μάθημα.
0: Έχω μια απορία που δεν ξέρω από αυτά. Αν βάλεις νύχη τυρανόσαυρου το βράδυ, βγαίνει το πρωί.
1: Καταρχάς, για απασχολείο. Είναι το νύχη τυρανόσαυρου.
0: Ξέρω, με ρωτάω, γι' αυτό ρωτάω. Επειδή είπα δεν ξέρω.
1: Και καταρχάς.
0: Δεν είναι κακό να μην ξέρουμε.
1: Θα μπορούσε πέρα από την ποδιά να επαναφέρουμε και το πολυτονικό σύστημα. Ή να επανέλθουν και τα σχολεία το Σάββατο. Είναι και αυτές κάποιες προτάσεις πολύ σύγχρονες. Γιατί απευθύνεται μόνο στα κορίτσια.
0: Γιατί τα νιώθει μάλλον. Δηλαδή σου λέει πώς ήμουν εγώ σχολείο και τι έβλεπα και δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, εγώ καταλαβαίνω ότι.
0: Τα αγόρια δηλαδή μπορούν να πάνε με νύχη τυρανόσαυρο.
1: Όχι, τα αγόρια μπορούν. Τα αγόρια. Τι να πω τώρα. Μπορούν μάλλον. Μάλλον δεν μπορούν γιατί είναι Αφροδίτη Λαντιροπούλου, τέλος πάντων. Αλλά μπορούν να πάνε και χωρίς ποδιά, εγώ κατάλαβα τα αγόρια.
0: Δεν χρειάζεται. Ναι, μόνο τα κορίτσια να είναι με ποδιά.
1: Να είναι με ποδιά. Για να μην βάφονται και να μην.
0: Οι στολές, μήπως πρέπει να κάνει και κάποιες προτάσεις για στολές.
1: Ναι, θα είναι αυτές με το γιακαδάκι το άσπρο εδώ πέρα με τη δαντέλα. Που θα κλείνει μέχρι πάνω.
0: Αλίκη βουγιουκλάκι.
1: Ναι, νομίζω του χρόνου θα την έχει σχεδιασμένη τη στολή. Θα μας πεις τελικά τι θα γίνει με το κόμμα Σαμαρά.
0: Εγώ στα έχω πει, εσύ δεν θες να ακούσεις.
1: Εντάξει. Είχαμε τον Νίκο Τσούτσια πάλι χτες.
0: Ναι, γιατί τώρα πρέπει μέχρι να ακοινωθεί το κόμμα με κάποιο τρόπο να συντηρείται. Καταλαβαίνω, χθες δεν ήταν πουθενά τον κύριο Σαλμά. Μετά από αυτά του Άδωνη Γεωργιάδη, μήπως τον μαζέψανε λίγο. Ένα βήμα πίσω. Δεν το ξέρω, ρωτάω.
1: Αλλά πρέπει να βρει και δύο
0: τρει. Επειδή ο κύριο Γεωργιάδη και λέει: αυτό όρισα με στοιχεία, αυτό πήγε για την Οβάρτη στην Αμερική και ήθελε να γίνει προστατευόμενο μάρτυρα. Και Σαμαράς τώρα τον παίρνει στο κόμμα. Και Σαμαράς τον παίρνει στο κόμμα.
1: Θα βγει από Δευτέρα.
0: Μήπως τον μαζέψανε λίγο, δεν ξέρω.
1: Πάντως, από τη στιγμή που ετοιμάζεται, σοβαρά το λέω αυτό, ίσως χρειάζονται δύο-τρία στελέχη τα οποία θα αρχίζουν να βγαίνουν σιγά-σιγά πριν το κόμμα.
0: Αυτά ψάχνει μάλλον.
3: Με ρωτάτε, κάνει συζητήσει ο κύριος Σαμαράς με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Κάνει και με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και με επιστήμονες και με ανθρώπους από όλο το πολιτικό φάσμα.
1: Θα αρχίσουμε να τους βλέπουμε σιγά σιγά, φαντάζομαι.
0: Όταν λέει ανθρώπους από όλο το πολιτικό φάσμα, μπορεί να είναι και εξ αριστερών.
1: Ναι, το έχουμε ξανακούσει αυτό. Ότι δεν είναι μόνο δεξιοί που συζητά ο Σαμαράς ή πάνε σε αυτόν απογοητευμένοι.
0: Μήπως ό,τι περισσέψει. Δεν ξέρω τώρα, το λέω πονηρά. Δεν λέω ότι είναι έτσι, δεν το υιοθετώ.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά μήπως ό,τι περισσέψα από τον κύριο Τσίπρα, του πει δεν χωράνε, ρε παιδί μου. Πάντα κουδίνε αμαλία, είναι μικρό το διαμέρισμα, δεν χωράνε όλοι. Μήπως θες κάτι να βοηθήσω.
1: Είναι αυτό που λες ότι δεν παρουσιάζει τα ψηφοδέλτια τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ό,τι περισσέψει θα πάει στο Σαμαρά. Άρα αντίστοιχα και με τον Τσίπρα. Δεν ξέρεις ποτέ.
0: Και α πω, καλό είναι να μην δίνει δικαιώματα, γιατί άμα δώσει δικαιώματα μπορεί. Εγώ μετά εκ του πονηρού να λέω αυτά.
4: Να το ευχηθώ καλή επιτυχία. Οι πολιτικές διαφορές που έχω με τον κύριο Σαμαρά, γνωρίζετε, είναι πολύ μεγάλες. Μας χωρίζει άβυσσος. Θα τον αντιμετωπίσω, πιστεύω και αυτός, έντονα, σκληρά, με τοπικά, αλλά πολιτικά. Σε ένα πλαίσιο πολιτικής αντιπαράθεσης και πολιτικών επιχειρημάτων.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν θέλει να του ευχηθεί μόνο καλή επιτυχία. Θα σε βοηθήσω όσο μπορώ. Ήθελε να πει.
0: Πώς πρέπει να αισθάνεται ο κύριο Σαμαρά που ακούει τον κύριο Τσίπρα να του λέει καλή επιτυχία.
1: Ναι, και δεν νομίζω να είχαν μια καλή πολιτική σχέση παλιά. Να μην σταθώ στο επεισόδιο που δεν πήγε να τον υποδεχτεί στο Μέγαρο Μαξίμου.

0: έχει γίνει χαμός. Αλλά γενικότερα δεν ξέρω αν υπήρχε.
1: Μόνο είναι ο Βάρτης θέλει κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό
1: μόνο είναι ο Βάρτης που σα κρεμάει στα μανταλάκια με τις τροχύλατες βαλίτσες.
0: Εγώ περίμενα τον κύριο Σαμαρά να απαντήσει πάνω σε αυτό. Γιατί. Και εδώ είδαμε ένα άνοιγμα, θέλω να σου πω.
1: Ναι, δηλαδή στο Μητσοτάκι απάντησε σε μισή ώρα.
0: Ναι.
1: Ως τον κύριο Τσίπρα κάτι να πει, να πει. Κύριε Τσίπρα, δεν θέλω από εσάς ευχές.
0: Ναι, ναι, ναι, κάτι περίμενα να απαντήσει, αλλά μάλλον το άφησε να περάσει έτσι. Ίσως όλα μας.
1: Δεν ρωτήσαν και τον κύριο Τσούσκα χθες γι' αυτό.
0: Ναι. Καμιά συνέντευξη ετοιμάζει να δώσει, έχει μάθει τίποτα.
1: Μετά τις 15 Σεπτεμβρίου κάτι ετοιμάζουν. Βέβαια, ξέρεις, εκεί είναι πολύ μυστικό παθές το πράγμα. Δεν ανοίγονται πολύ, αλλά κάποιες μία ή δύο παρεμβάσεις μετά τις 15 Σεπτεμβρίου πρέπει να τις περιμένουμε. Γιατί όπως σου είπα, μέχρι να ανακοινωθεί το κόμμα πρέπει να κρατείται ζεστός και ο κόσμος.
0: Εγώ χαίρομαι, Γιάννη, που ακούω παντού κοστολογημένα προγράμματα. Αυτό με έχει χαροποιήσει πολύ φέτος.
1: Για την ωριμότητα του πολιτικού συστήματος.
0: Ναι.
1: Δεν έχω ακούσει κάποιον που να είναι κοστολόγητο.
0: Όχι, κανένας. Όλοι πάνε για Δημοσιονομικό Συμβούλιο 1η Νοεμβρίου. Ουρά απ' έξω. Η πολιτική αρχηγή.
1: Ποιος είναι εδώ ο τελευταίος.
2: Και θα κοστολογηθούν όχι από εμάς, αλλά από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ώστε να σταματήσουν και οι μαθητευόμενοι μάγοι που μόνοι τους κοστολογούν, υποκοστολογούν ή παριστάνουν τους πανεπιστήμονες χωρίς να ξέρουν.
1: Μετρημένα, κοστολογημένα, Αντώνη.
0: Θέλω να σου πω πως οι κακές γλώσσες λένε ότι στη χθεσινή ομιλία της κυρίας Χαριστιανού δεν ακούστηκαν και πάρα πολλοί αριθμοί.
1: Κοίτα να δεις, δεν μπορεί οι αριθμοί, Αντώνη, να είναι πάνω από τους ανθρώπους.
0: Αυτό.
1: Πάνω από τον άνθρωπο οι αριθμοί δεν γίνεται.
0: Σημασία έχει να έχεις δίκαιο κράτος, δημοκρατία, ισονομία, αξιοπιστία.
1: Συγγνώμη, δεν ζητούμενα αυτά.
0: Ναι. Και παγκόσμια ειρήνη.
1: Συγγνώμη, τα προηγούμενα δεν είναι ζητούμενα. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Δεν πρέπει να έχεις και νοικοκυρεμένο κράτος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οικονομική πολιτική. Ναι. Θα νοικοκυρέψουμε το κράτος. Τελεία.
0: Αυτό. Γιατί έχουμε και μεγάλη ακρίβεια, έτσι. Όχι κρίση.
1: Πρέπει να πέσουν οι τιμές.
0: Ναι, πρέπει να πέσουν οι τιμές.
1: Πώς.
0: Εγώ ξέρω πως δεν έχουμε κρίση. Ακρίβεια έχουμε. Η κρίση είναι πολλά στάδια πιο πάνω.
1: Κοίτα, κρίση είναι να μην έχει κίνηση γιατί δεν μπορεί να βάλει βενζίνη, φαντάζομαι.
0: Ναι, για άκου αυτό.
3: Στην Λέζο πληρώνει τη βενζίνη 2,5 ευρώ. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει
4: αλλά
3: ότι
4: δεν
3: η οικονομία
4: είναι κρίση,
3: πάει καλά.
4: Δεν είναι κρίση. Η κρίση είναι όταν θα πάει στα 5 ευρώ.
1: Καταλάβες και θα μειωθεί και η κίνηση στους δρόμους.
0: Βάλτε βενζίνη.
1: Θα λυθεί το κυκλοφοριακό.
0: Καλά.
1: Δεν σκέφτεσαι μπροστά.
0: Το πας πάρα πολύ. Μακρύ και είσαι πάρα πολύ σωστός. Αλλά βάλτε βενζίνη τώρα, παιδιά, που είναι 2,5 ευρώ ευκαιρία.
1: Τζάμπα.
0: Γεμίστε πιτόλια.
1: Γιατί άμα έρθει η κρίση το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις.
0: Εντάξει, μπορεί να ήταν λίγο υπερβολικός, αλλά 5 ευρώ.
1: Ποδήλατο.
0: Μετά έχει λυθεί όντως το κυκλοφοριακό.
1: Μετά θα αποσυρθεί το νομοσχέδιο για τα πατίνια, ελεύθερα τα πατίνια.
0: Εγώ θα έρχομαι με τα πόδια που είναι ασμήνι στάνταρ, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Να σου πω κάτι. Άμα ήμουν λίγο πριν από μένα, σου λέγα παίρνω να παίρνω να περνά να και εμένα.
0: Καλά, ή έτσι θα το κάνουμε συνεργατικά. Στα 5 ευρώ τι θα κάνει μετά, θα έχει το αυτοκίνητο. Είναι ποτέ δυνατό.
1: Τραμ. Εγώ θα παίρνω το τραμ.
0: Τραμ, ποδήλατο. Ποδήλατο έχει ο Κωνσταντίνο ο ταυλό.
1: Εγώ ποδήλατο όχι.
0: Όχι.
1: Τραμ.
0: Εντάξει.
1: Και βέβαια, Αντώνη, τι είναι απαραίτητο για να πάνε καλά τα πράγματα.
0: Θα ακούσουμε τον κύριο Νατσιό.
5: Με τη χάρη του Θεού συμμετέχουμε και φέτος θεσμικά ως δημοκρατικό, πατριωτικό και λαϊκό κίνημα, Νίκη, σε μία ακόμη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Με τη χάρη του Θεού πας και στη ΔΕΘ.
0: Με τη χάρη του Θεού, γιατί υπάρχουν και ψηφοφόροι που πρέπει να ακούνε πέρα από το προγράμματα, να ακούνε και συγκεκριμένα πράγματα.
1: Ναι, και χρειάζονται και ψηφοφόροι για να πας στη ΔΕΘ.
0: Θέλω να σου πω, επειδή χθες ήταν και ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, έπεσε στην αντίληψή μου συνάντηση πολύ καλή που ενδεχομένως κάτι να λέει για αυτά τα περί συνεργασιών που και εσύ προκρίνεις πάρα πολύ, Νέας Δημοκρατίας, Ελλάς και ΠΑΣΟΚ.
1: Εγώ δεν είπα να συνεργαστούν Νέα Δημοκρατία, Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ.
0: Γιατί όλοι μας
1: διευκολύνουν. Έτσι όπως το είπες, εγώ είπα δεν πρέπει να κατακρίνουμε όσους μιλάνε για συνεργασίες. Ασχέτως αν θα γίνουν δάκρυα.
0: Ναι. Και εγώ το πάω ακόμα παραπάνω γιατί χθες.
1: Μερακλήδικα.
0: Ναι, μερακλήδικα έτσι. Χθες ήταν σε ένα περίπτερο ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς. Ήταν σε ένα πάντελ μαζί με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη και από εκεί πέρασε και ο Αλέξης Τσίπρας, σταμάτησαν να συζητούν και σηκώθηκαν όλοι να το χαιρετήσουν. Γιατί πέρασε από εκεί, τυχαία πέρασε.
1: Συγγνώμη. Τον είδαν και σταμάτησαν να μιλάνε και σηκώθηκαν να το χαιρετήσουν.
0: Ο πρωθυπουργός είναι να σταματήσουν, να το χαιρετήσουν.
1: Δεν ξέρω.

0: Αυτός πέρασε μπροστά τους.
1: Έχω φωτογραφίες. Ναι, είναι μπροστά από το πάνελ και χαιρετάει τον Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος σηκώνεται όρθιο.
0: Παιδιά, ήρθα. Γεια σας. Την πάρα λέτε ό,τι θέλετε.
1: Εκτός αν.
0: Ελάτε να τα πούμε λίγο εδώ.
1: Υπάρχει και άλλη εξήγηση. Σε αυτό το πάνελ ήταν και ο Νίκος Νιφούδης και σου λέει κάτσε.
0: Μην πει τίποτα, κάτσε να τον κόψω πριν μιλήσει.
1: Κάτσε να ακούσω.
0: Κάτσε να τον κόψω πριν μιλήσει.
1: Ενδεχομένως να συνέβη γι' αυτό.
0: Και Αντώνης έχω νέα ανάρτηση. Μακάριος Λαζαρίδης.
1: Εντάξει, τα καλύτερα τα αφήνεις για το τέλος πάντα, αυτός είσαι.
0: Λοιπόν, κοίτα, συμβαίνουν διάφορες κοντρούλες μες στην κυβέρνηση τώρα, παράπονα βουλευτών. Αυτά σε κάθε κυβέρνηση συμβαίνουν. Εδώ το πήγε ένα βήμα παραπέρα. Έκανα ανάρτηση που μιλάει για την έπαρση και την αλαζονία κάποιων ανθρώπων. Λέει, Δημήτρης Περδίκης, διευθυντής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, επικοινώνησα χθες στις 11:39 τηλεφωνικά μαζί του, δεν το σήκωσε, έστειλε SMS, είμαι συνεισηγητής του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που μπαίνει στη Βουλή την άλλη εβδομάδα και μέχρι αυτή τη στιγμή δεν με έχει πάρει πίσω τηλέφωνο. Η ανάρτηση έγινε μερικές ώρες αργότερα από το 11:39.
1: Θεώρησε ένα
0: δηλαδή,
1: τον
0: έχει,
1: δώσει.
0: Τον δώσει στη δημόσια. Δεν με έχει πάρει τηλέφωνο μετά από 5 ώρες που κάνουν την ανάρτηση.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχει μια δουλειά άνθρωπος. Πάρε έναν άλλον.
1: Ξύλο να του συνέβη κάτι.
0: Ναι,
1: το
0: πάρε έναν άλλον. Πες, δεν τον βρίσκω, ναι. Έχει γίνει κάτι.
1: Τελείωσε. Άμα δεν το σηκώσει το Μακάριο Λαζαρίδη, στον τάκο.
0: Στα μανταλάκια.
1: Στα μανταλάκια. Πριν περάσουμε σε ένα δελτίο ειδήσεων, σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πούμε ότι τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 €. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65 €. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 €. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65 €. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Για πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο

0: Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία με τον καθιερωμένο αγιασμό και επιπλέον 5.000 νέους εκπαιδευτικούς. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιωσίων βρέθηκε ο Πρωθυπουργός προκειμένου να παραστεί στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Πρόκειται για ένα από τα 240 σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακοινήσαμε πέρσι, πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1.000, σημείωσε μεταξύ άλλων ο κύριος Μητσοτάκης. Κομβική θεωρείται η σημερινή μέρα για την έρευνα γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία για την νεκροψία νεκροτομή, παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του τραγουδιστή. Παραλέει, δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες οδηγούνται το μεσημέρι στον εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Σε καταδίωξη και τροχαίο με δύο τραυματίες και πέντε προσαγωγές κατέληξε ένας καυγάς μεταξύ οδηγού αυτοκινητού και ναυατών μοτοσυκλέτας χθες το βράδυ στη συμβολή της Πέτρου Ράλι με την Κηφισού. Τα συγχαρητήριά του προς την Ελλάδα για την επικείμενη.
1: Από τον Sky 100,3.
2: Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία με τον καθιερωμένο αγιασμό και επιπλέον 5.000 νέους εκπαιδευτικούς. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιωσίων βρέθηκε ο Πρωθυπουργός προκειμένου να παραστεί στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Πρόκειται για ένα από τα 240 σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακοινήσαμε πέρσι, πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1.000, σημείωσε μεταξύ άλλων ο κύριος Μητσοτάκης. Κομβική θεωρείται η σημερινή μέρα για την έρευνα γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία για την νεκροψία νεκροτομή, παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του τραγουδιστή. Παραλέει, δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες οδηγούνται το μεσημέρι στον εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Σε καταδίωξη και τροχαίο με δύο τραυματίες και πέντε

0: Παραλέει, δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες οδηγούνται το μεσημέρι στον εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Σε καταδίωξη και τροχαίο με δύο τραυματίες και πέντε προσαγωγές κατέληξε ένας καυγάς μεταξύ οδηγού αυτοκινητού και ναυατών μοτοσυκλέτας χθες το βράδυ στη συμβολή της Πέτρου Ράλη με την Κηφισού. Τα συγχαρητήριά του προς την Ελλάδα για την επικείμενη αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό έξεφρασε ο επικεφαλής της NASA, υπογραμμίζοντας σε ανάρτησή του το ρόλο της χώρας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου το 2001 με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό αυστηρά μέτρα Αυστραλίας. 25 χρόνια μετά στεκόμαστε στο πλευρό του Αμερικανικού λαού, ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία και στην υπεράσπιση της ελευθερίας, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΗ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: were so fine.
1: Το δεύτερο δημοτικό σχολείο, αν ολιοσύωνε ο κ. Μητσοτάκης, επειδή είπα Έλλειον εγώ πριν, μπερδεύτηκα, και είναι ένα από τα σχολεία που ήταν στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου και ανακαινίστηκε.
2: Mm-hmm. Ωραία. Επειδή έκανες και αυτή την αναφορά, Γιάννη, και μιλήσαμε για τα σχολεία που άνοιξαν σήμερα, πάμε λίγο να μιλήσουμε για τα σχολικά, για τις τιμές. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Μαρίνα Παπανικολάου, που είναι ιδιοκτήτρια Βίβλιο Χαρτοπολίου και μέλος του Εμπορικού Συλλόγου Νέας Μήνης. Κυρία Παπανικολάου, καλημέρα.
3: Καλημέρα και σε εσάς. Καλή αρχή για τα παιδιά, για τους γονείς, για όλους μας.
2: Να περάσουμε κατευθείαν στο ψητό που ενδιαφέρει τους γονείς, που ενδεχομένως θα μας πείτε και εσείς ήδη να έχουν έρθει να έχουν ψωνίσει κάποια σχολικά ή από σήμερα νομίζω το μαγαζί σας θα γεμίσει. Πώς είναι οι τιμές φέτος σε σχέση με πέρυσι?
3: Οι τιμές είναι στα πεσινά, προπεσινά όρια, δεν έχει αλλάξει κάτι, κινούμαστε στις ίδιες τιμές, τα τετράβια, τσάντες, όλη η γραφική ύλη είναι ακριβώς όπως και πέρσι. Δεν υπάρχει καμία αύξηση πουθενά.
2: Τετράδια ελληνικά, εισαγόμενα, τι...
3: Τετράδια ελληνικών εταιριών, εννοείται πάντοτε, που έχουν εξαιρετική ποιότητα και βέβαια επιλέγονται και από τους γονείς πλέον. Δηλαδή οι γονείς επιλέγουν καλή ποιότητα στο τετράδιο.
2: Έχει αρχίσει να έχει κίνηση ήδη ή περιμένετε από σήμερα και μετά να έρχονται σιγά σιγά οι γονείς?
3: Τις τελευταίες 10 μέρες έχει ξεκινήσει η κίνηση. Σίγουρα σήμερα, αύριο και τις επόμενες 2-3 μέρες εννοείται θα κορυφωθεί. Έχουν ξεκινήσει κυρίως τώρα οι νεαροί μαθητές να έρχονται να εφοδιάζουν οι ίδιοι τα υλικά τους. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια ωραία διαδικασία, έχει χαρά μέσα. Είναι πολύ ωραία αυτή η αρχηγή για τα παιδιά.
1: Επειδή άνοιξα εμείς μια συζήτηση στην αρχή της εκπομπής για την ποδιά στο σχολείο και όλα αυτά, θέλω να ρωτήσω με αφορμή τις τσάντες, κασετίνες, είδη τα οποία μπορεί να το ένα παιδί να θέλει να μιμηθεί το άλλο ή να ακολουθήσει μια μόδα, επηρεάζουν αυτά τις τάσεις στις αγορές? Δηλαδή έρχονται παιδιά και ζητάνε συγκεκριμένα πράγματα επειδή τα έχουν δει κάπου αλλού, επειδή τα έχουν δει σε διαφημίσεις ή τα έχουν δει σε συμμαθητές τους?
3: Σίγουρα η διαφήμιση επηρεάζει, εννοείται. Σίγουρα υπάρχουν τάσεις, σίγουρα τα social επηρεάζουν τα παιδιά, τα χρώματα, στα brands, αλλά τα παιδιά και οι γονείς

0: στέγονται τις εταιρείες σχολικών τσαντών που πραγματικά αξίζουν.
1: Ήθελα να ρωτήσω γενικά πώς είναι η τάση, οι μαθητές αλλάζουν τσάντα κάθε χρόνο, χρόνο παραχρόνο, τι λέει η εμπειρία σας?
0: Αλλάζουν σχεδόν κάθε 2 χρόνια. Σίγουρα αλλάζουν όταν αλλάζουν και βαθμίδα, δηλαδή από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Πολλές φορές αλλάζουν στο λύκειο γιατί θέλουν να κρατήσουν κάτι πιο ουδέτερο σε μαύρο χρώμα. Αλλά μέσα στο δημοτικό νομίζω 2 φορές θα την αλλάξουν.
1: Και οι τσάντες παραμένουν στις ίδιες τιμές που μας είπατε πριν, έτσι?
0: Βεβαίως, ναι, ναι. Κινούμαστε σε αυτές τις τιμές που είναι τα τελευταία 2-3 χρόνια.
1: Μια σχολική τσάντα περίπου πόσο κοστίζει τώρα, μια απλή που παίρνουν τα παιδιά?
0: Μια απλή ξεκινάει από 28 ευρώ και εννοείται επώνυμη και πολύ καλής ποιότητας. Και φτάνει μέχρι 60-65 ευρώ αυτές που είναι τροχύλατες, που εξυπηρετούν λίγο τους πιο
1: μικρούς
0: μαθητές. Ναι,
1: ναι, ναι,
0: βεβαίως.
1: Που έχουν και πολλά πράγματα, μπορεί να τις σηκώσουν. Ωραία, κυρία Παπα-Νικολάου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά.
2: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Μακάρι για όλους. Μακάρι. Αμήν. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Γίνεται χαμός τα μηνύματα για το θέμα της ποδιάς.
1: Ναι, ανοίξαμε εδώ πέρα κουβέντα.
0: Και είναι αρκετοί που έχουν επιχειρήματα για να την υπερασπιστούν. Από την άποψη του κόστους, ναι, του ντυσίματος, ότι αυτό θα διευκόλυνε στο τι θα κόστιζε το ντύσιμο των παιδιών στο σχολείο με μια ποδιά. Οκ, okay, μια οικογένεια έχει μια ομοιομορφία.
1: Σε σχέση με το μιμητισμό ή το γεγονός ότι υπάρχουν κάποια παιδιά που είναι λίγο πιο εύπορα, έχουν καλύτερες ευκαιρίες να φοράνε μάρκες. Ναι, αυτό ήταν πάντα ένα ερώτημα, αλλά σίγουρα νομίζω ότι την έχουμε ξεπεράσει αυτή την εποχή. Το να πηγαίνουν τα παιδιά με αυτή την μπλε στολή στο σχολείο, το οποίο νομίζω σηματοδοτεί σε άλλα πράγματα και άλλες εποχές.
0: Ναι, στο εξωτερικό συμβαίνει σε κάποια σχολεία, αλλά και εκεί δεν είναι, επειδή το βλέπω σε μηνύματα, δεν είναι η πλειοψηφία.
1: Όχι, και συμβαίνει συνήθως σε κάποια ιδιωτικά σχολεία, νομίζω πιο πολύ.
0: Σωστό.
1: Και κάποια κολέγια.
0: Που έχουν δικές τους εμφανίσεις. Δεν είναι ότι κάπου γίνεται και δεν το κάνουμε εμείς.
1: Ναι, ναι. Δεν νομίζω γενικά στην Ευρώπη σε δημόσια σχολεία να φοράνε ακόμα ποδιά. Και δεν είναι μια συζήτηση που χρήζει να την επαναφέρουμε. Η κυρία Αναδημητροπούλου έχει τις απόψεις της, τις είπε, εμείς τις μεταφέραμε και σεβόμαστε βεβαίως και τους ακροατές οι οποίοι υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη άποψη.
0: Και επειδή όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την ακρίβεια, θα πας το βράδυ σπίτι και θα πάρεις το χαπάκι σου.
2: Την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσα από την αύξηση των μισθών και τη μείωση της φορολογίας. 125 φόρους, άμεσους και έμεσους. Τα χρόνια αυτά τα έχουμε μειώσει.
3: Δηλαδή.
2: Τα έχουμε μειώσει. Έχουμε μια ατζέντα.
3: Καλά λέει, μαρτυράτε μόνοι σας.
0: Δεν λέμε. Ο κ. Σπανάκης είπε, δώσαμε χάπι, ναι, στη ΔΕΘ.
1: Υπάρχει δηλαδή το παίρνεις και περνάει ακριβιά.
0: Το χάπι κατά της ακρίβειας.
1: Ακριβέξ.
0: Το ακριβέξ όμως είναι σαν να λες, πρέπει να είναι κάπως το αντίθετο. Αντιακριβέξ.
1: Ναι. Και το παίρνεις, ναι, είναι σε κουτάκι και τελειώνουν όλα.
0: Και πας και ψωνίζεις. Είναι μια λύση.
1: Εντάξει.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Είναι συντηρητική η κυβέρνηση. Υπάρχουν πιο δραστικές λύσεις για όλα αυτά. Τραμπ.
1: Εντάξει, ο Τραμπ τα έχει λύσει όλα αυτά. Για πες.
0: Πολύ μπροστά.
1: Ξέρω.
0: Υποσχέθηκε $5,000 σε κάθε πολίτη αν το κόμμα του νικήσει τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
1: 5.000, πόσους κατοίκους έχει οι Ηνωμένες Πολιτείες
0: Αμερικής? 150 εκατομμύρια.
1: Νομίζω είναι πολύ παραπάνω. 250
0: εκατομμύρια. Κάτω από 5.000.
1: Θα είναι ένα αυξημένο πακέτο.
0: Έχει γίνει ο υπολογισμός, είναι μερικά τρεις.
1: Μερικά τρεις.
0: Ναι.
1: Αυτό ευτυχώς.
0: 5.000 δολάρια, μην φανταστείς. 4.300 ευρώ είναι, γιατί υπάρχει ισοτιμία.
1: Α, εντάξει, ρε, τρόμαξα ότι είναι πολλά. Αυτό ευτυχώς στην Ελλάδα δεν το έχουμε ακούσει ακόμα πολιτικό να υπόσχεται σε όλους τους πολίτες λεφτά.
0: 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια είναι αυτό το.
1: Εντάξει, δεν είναι τίποτα, το έχει.
0: Και εδώ τσακωνόμαστε για 2,2 που έδωσε ο Μητσοτάκης, 7,5 ο Τσίπρας, ή 13 τι θα πάρει, πόσα θα δώσει το Πασό και κάτι ψωροδείς.
1: Κακό παράδειγμα είναι αυτό. Γιατί υπάρχουν πολλοί
0: παροχές
1: που το μιμούνται. Θα δώσει, εντάξει, δεν θα δώσουν εδώ πέρα 5.000 ευρώ, θα δώσει 2.500 ευρώ.

0: Τάξει κάποιο πολιτικό.
1: Λες να βιδοκανεί.
0: Το περιμένω.
1: Καταπολέμησε ακρίβεια.
0: Το χιλιάρικο το έχει έτσι πάντω.
1: 2,5 χιλιάρικα το Χριστούγεννα για να καταπολεμηθεί η ακρίβεια. Θα ζητάει όμω να τον ψηφίσουν και όλα.
0: Όσοι είμαστε, πε 9 εκατομμύρια.
1: Δεν είναι για αυτά τα Χριστούγεννα.
0: Α. Είναι για τα Χριστούγεννα του 27.
1: Πρέπει να τον ψηφίσουν πρώτα για να τα δώσει.
0: Το 27 ή ποιο θα τον τάξει αυτό.
1: Λες για τον Τζίπρα. Δεν είπα ποιο, όχι, δεν ξέρω. Όποιο το τάξει όμω θα είναι για τα Χριστούγεννα του 27.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μην δημιουργούμε προσδοκίες για αυτά τα Χριστούγεννα.
0: Δεν θέλω να πω ψέματα, θα πει. Σε καμία δεν θέλω να σε κοροϊδέψω.
1: Αν βγω όμως. Αν βγω. Δεν ξέρεις.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
2: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
7: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στον Sky.

Και πριν περάσουμε στην κουβέντα μας με τον Νίκο Φιλιππίδη, να σας θυμίσουμε ότι απομένουν τρεις ημέρες για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Ο Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Ένα ιδιαίτερο μουσικό στιγμιότυπο της βραδιάς είναι όταν θα ανέβει το σπουδαίος Θανάσης Πολυκατριώτης, ανέβει στη σκηνή με τον Τζουρά του για να παίξει το εμβληματικό ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου. Ένα έργο με το οποίο τον συνδέει μια ξεχωριστή ιστορία, καθώς είχε συμμετάσχει και ο ίδιος στην ιστορική ηχογράφησή του. Χρόνια μετά, ο χαρακτηριστικός ήχος του Τζουρά επιστρέφει ξανά στη σκηνή. Στη διάρκεια της βραδιάς θα απονεμηθεί επίσης ένα τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες μας, στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και δίνουν καθημερινά τη μάχη

0: με τις φλόγες, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό μας περιβάλλον. Η βραδιά όμως δεν σταματά στην τιμή. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντρυλίων, για τη φροντίδα τους μετά τις δεντροφυτεύσεις και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Εκείνοι δίνουν τη μάχη για να σώσουν το δάσος και όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να ξαναγεννηθεί. Στην Ticketmaster εισιτήρια και στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25, στο Κολονάκι Τσακάλοφ 14, από τις 8 έως τις 10.30 το βράδυ.
1: Ακούμε έτσι ένα λίγο ευχάριστο τραγούδι, γιατί θα έρθει τώρα ο Νίκος Φιλιππίδης να μας πει για το πετρέλαιο θέρμανσης και δεν ξέρω αν θα έχει πολύ καλά νέα.
0: Νίκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Φταίει και το πρωτοσέλιδο της Οικονομικής Καθημερινής. Ο χειμώνας φέρνει νέες επιβαρύνσεις για τα νοικοκυριά.
2: Ναι, η αλήθεια είναι απρόβλεπτο.
0: Δεν τα φέρνει ο χειμώνας ακριβώς, αλλά...
2: Ναι, είναι απρόβλεπτο. Είναι απρόβλεπτο πρώτα απ' όλα. Έχουμε μπερδέψει τις εποχές, έχουμε μπερδέψει τις κρίσεις. Έχουν ανακατευτεί η μία κρίση με την άλλη κρίση. Έρχονται νέες κρίσεις, οι οποίες τώρα βλέπουμε να δημιουργούνται. Μπαίνει μέσα ο πολιτικός κίνδυνος. Ας πω, ένα από τα πράγματα που επηρεάζει και θα επηρεάζει πάρα πολύ το κόστος και δεν το φαντάζεται κανείς, είναι ότι βγήκε ο Αμερικανός πρόεδρος προχτές και είπε ότι θα δώσει, αν κερδίσει τα δύο εκπλαισώματα,
1: ναι,
2: με τα $5,000 ακριβώς. Αυτά τα $5,000 τι είναι, επί της ουσίας κρατικό χρέος. Θα πρέπει να τα δανειστεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άμα τα δανειστεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα γίνει, θα ανέβει το κόστος του χρήματος. Αν ανέβει το κόστος του χρήματος της Αμερικής, επηρεάζονται και άλλες χώρες. Και αυτόματα αυτό τι γίνεται διαχέεται στην παγκόσμια οικονομία ως επιπλέον κόστος.
1: Λέγαμε, Νίκο, μην αρχίζουν και οι δικοί μας εδώ πέρα να τάζουν λεφτά σε όλους τους πολίτες για να βγουν.
2: Έχεις καμία αμφιβολία ότι θα συμβεί?
1: Ναι, απλώς θα ρίξουν λίγο τον πύχη. Θα είναι 1.500 ευρώ σε όλους τους πολίτες.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ακόμα έχουμε άπρωτο. Δηλαδή, μερικές φορές σκεφτόμαστε τι είχαν πάθει και αυτοί οι Τροϊκανοί. Μας φορτώσαμε τόσους πολλούς φόρους, μας τους αφήσανε και τους δέχονται να μειωθούν λίγοι-λίγοι. Γιατί οι Τροϊκανοί είναι πλέον οι υπηρεσίες Κομισιόν. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς αυτούς τους φόρους δεν θα είχαμε το μαξιλάρι των πολύ υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων για να έχουν, και των υπερπλεονασμάτων για να έχουν να τάζουν οι Έλληνες πολιτικοί. Είναι το σχολείο. Τώρα στα ενεργειακά έχουμε πετρέλαιο στα $107 το βαρέλι. Πριν δύο μήνες δεν το φανταζόταν κανείς. Γιατί η αλήθεια είναι ότι θεωρώ τελειώνει ο πόλεμος στο Ιράν.
1: Ναι.
2: Έχουμε μεγάλη αύξηση στα διυλισμένα προϊόντα, το οποίο οφείλεται στις διαταραχή που υπάρχει με τα διυλιστήρια στη Ρωσία. Έχουμε αύξηση μεγάλη, κοντά στο 125% μέσα σε λίγες εβδομάδες, στο φυσικό αέριο που είναι πάνω από 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα και το οποίο επηρεάζει την τιμή του ρεύματος, γιατί είναι παντού και στην Ελλάδα το καύσιμο που εξισορροπεί όταν δεν λειτουργούν σε πλήρη λειτουργία οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και ανεβάζει και η τιμή του ρεύματος που τρέχει σε ποσοστό στη χοντρική 20% σε μέσο επίπεδο πάνω από τον Αύγουστο.
1: Το φυσικό αέριο, Νίκο, πλέον στα, που πας, πάω εγώ βάζω στο αυτοκίνητο φυσικό αέριο, είναι κοντά στο 1,7. Όταν αγόρασα το 15 το αυτοκίνητο με φυσικό αέριο ήταν 0,8.
2: Σωστά, και πρέπει να λέμε σιγά σιγά, που εγώ προσπαθώ να το εντάξω, ανακοινώνεται, όπως για παράδειγμα υπάρχει οι τιμές δηληστηρίου που βγαίνουν καθημερινά και παρεπιπτόντως βγαίνουν κάθε μέρα υψηλότερες, βγαίνει υψηλότερα κάθε μέρα και η τιμή του υγραερίου. Είναι εντυπωσιακό και είναι αυτό που χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα, το οποίο μάλιστα ακολουθεί πιστά, θα έλεγα, τις τιμές του ντίζελ. Το ντίζελ, το οποίο σε μέσα επίπεδα βρίσκεται πλέον στα ελληνικά πρατήρια στο 2,08, και η αμόλυβδη σε μέσα επίπεδα στο 2,12. Προσέξτε, από τότε, από τις 23-24 που γύρισα από τις διακοπές, κάθε μέρα υπάρχει 1 με 2 λεπτά, παίρνει η μέση τιμή χώρας. Η μέση τιμή χώρας είναι κάτι που είναι δυσκίνητο, γιατί είναι μέσα μερικές χιλιάδες πρατήρια, τα οποία δηλώνουν καθημερινά την τιμή. Το να ανεβαίνει 1-2 λεπτά η τιμή της αμόλυβδης, έχει φτάσει βέβαια, επαναλαμβάνω, στα 2,12 και σε πολλά βενζινάδικα υπάρχουν στα 2,15, στα 2,20. Βλέπουμε και κάτω από 2,12 στην Αττική. Η αλήθεια είναι, αλλά στα νησιά μπορεί να φτάσει και το 2,40 και το 2,50. Είναι κάτι που δεν είναι συχνό φαινόμενο.
0: Νίκο, καταλαβαίνεις ότι τα υπουργεία, τα αρμόδια υπουργεία έχουν κάποια μέτρα τα οποία εξετάζουν εν ώψη του χειμώνα για να συγκρατήσουν αυτό το κόστος στην ενέργεια? Γιατί αν πάει ο κόσμος να βάλει με 2 ευρώ πετρέλαιο, καταλαβαίνουμε όλοι τι θα γίνει.
2: Όχι, δεν πιστεύω ότι έχουν τίποτα. Πιστεύω ότι έχουν συμβατικούς τρόπους, ακόμα δεν

0: βαρές συναγερμός. Μου θυμίζει έντονα το φθινόπωρο του 21 που δεν πίστευαν στην κυβέρνηση, στο οικονομικό επιτελείο, ότι έχουμε πρόβλημα πληθωρισμού. Ότι έρχεται πρόβλημα πληθωρισμού, μετά ήρθε και ο πόλεμος στη Ρωσία και το εκτείναξε. Έχω την αίσθηση ότι δεν το έχουν αξιολογήσει ούτε στην Ευρώπη ούτε στην Ελλάδα ορθώς. Η συζήτηση μοναδική που γίνεται είναι για επίδομα πετρελαίου θέρμανσης και με αυξημένα κονδύλια, το οποίο βέβαια δεν αφορά τους πάντες και δεν αποτρέπει, για παράδειγμα, στο δίζελ, η ακριβή του τιμή να διαχειριστεί παντού στην οικονομία. Για το πετρέλαιο θέρμανση, για τους αδύναμους, θα φροντίσουν προφανώς. Αλλά μην φανταστείτε ότι θα είναι σε επίπεδα. Απλώς θα μετριάσουν, που ήταν πέρσι, θα μετριάσουν απλώς την άνοδο. Και φαίνεται ότι δεν υπάρχει καθόλου, ούτε στη σκαριά, σχέδιο το οποίο να έρθει και κάτι μεγαλύτερο από την ήδη υπάρχουσα επιδότηση, την οποία την αναζητούμε. Αντιλαμβάνεστε ότι η αμόλυβδη, αν δεν είχε τα 10 λεπτά των διελιστηρίων, θα ήταν ήδη η μέση τιμή της κοντά στο 22, 23, 24. Το ντίζελ θα ήταν στο 25, χωρίς την κρατική επιδότηση και την επιδότηση των διελιστηρίων.
1: Έτσι όπως το περιγράφεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, αν πάμε εκεί στο 1,8 με 2, ίσως το air condition είναι πιο φθηνή λύση.
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι.
0: Όχι. Κοιτάξτε. Υπάρχουν κάποιοι, τι γίνεται τώρα. Τώρα θα μπούμε μετά στη διαδικασία τι συμφέρει και τι δεν συμφέρει. Κάθε τι που χρησιμοποιούμε και αγοράζουμε όταν βάζουμε νέα τεχνολογία, πρώτα απ' όλα έχει ένα κόστος απόσβεσης. Δηλαδή, αν μπεις ξαφνικά και πεις θα αγοράσω ένα που παράγει με φθηνή ενέργεια θερμότητα, ένα μέσο θέρμανσης, το πρώτο πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι θα πληρώσω για την αγορά του. Το δεύτερο είναι πρέπει να σκεφτούμε είναι ποια είναι η τιμή και σε βάθος χρόνου, αν με συμφέρει, του καύσιμου που θα καίει. Θα έλεγα ότι το ρεύμα, για παράδειγμα, είναι αυξητικές οι τάσεις. Η κυβέρνηση λέει ότι θα το συγκρατήσει. Αλλά άμα κάθεσαι και καίες ρεύμα με full air condition με 15-16 λεπτά η κιλοβατόρα, που ήδη τα 15 λεπτά εκεί βρίσκεται το πράσινο τιμολόγιο αυτή τη στιγμή, θα έλεγα ότι είναι πρόβλημα γενικώς για τα οικονομικά σου. Αντίστοιχα, το φυσικό αέριο, που είναι πολύ πιο φθηνό από το πετρέλαιο για θέρμανση, έχει ακριβήνει. Δηλαδή, κάποιος που είχε πέρσι φυσικό αέριο, φέτος θα πληρώσει περισσότερο. Πολύ περισσότερο.
2: Όλη αυτή η συζήτηση για την ενέργεια που κάνουμε, για το κόστος που το ντίζελ, όπως λες σωστά, θα μπει σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Συν την αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, νομίζω ότι δημιουργούν και ένα κλίμα οικονομικό, στο οποίο όλη αυτή η συζήτηση περί παροχών, ποιος θα δώσει περισσότερα, ίσως να θέλει και μια αυτοσυγκράτηση πλέον από τα κόμματα συνολικά, και από την κυβέρνηση, αλλά και από τα άλλα κόμματα.
0: Ναι, εδώ νομίζω ότι αυτό που, δηλαδή, ποιο θα ήταν η κανονική συζήτηση, γιατί κάποιος θα ρωτήσει ποια θα πρέπει να είναι η συζήτηση. Η συζήτηση θα πρέπει να είναι μέτρα επιβίωσης, μέτρα συντήρησης, μέτρα αντιμετώπισης μιας δύσκολης κατάστασης. Η συζήτηση θα πρέπει να είναι στο μέτρο του δυνατού να επιβιώσει η οικονομία μας, να συνεχίσουμε να παράγουμε ό,τι μπορούμε να παράγουμε, να είναι μικρότερες δυνατές οι ζημιές, γιατί εκεί βρισκόμαστε, στις μικρότερες δυνατές ζημιές αυτή τη στιγμή, και όχι να κάτσουμε να προτείνουμε πώς θα πάρουμε λεφτά που δεν έχουμε από τον προϋπολογισμό να τα ρίξουμε στην οικονομία, συντηρώντας εν πωλής και τον πληθωρισμό τον ίδιο, έτσι. Γιατί αν μπει η πρόβλεψη που υπάρχει για παράδειγμα στις ΗΠΑ με τα 5.000 δολάρια, αν φτάσει να τα δώσει ποτέ, γιατί μάλλον δεν θα κερδίσει και τα δύο σώματα ο Αμερικανός πρόεδρος, είναι ότι το πρώτο που θα φέρει, επειδή θα είναι υποχρέωση να σπαταληθούν στις ΗΠΑ, είναι ότι θα φέρει νέο πληθωρισμό μεγάλο. Νέο πληθωρισμό, ο οποίος θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στην οικονομία.
2: Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
2: Ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή. Καλή σου ημέρα. Λοιπόν, και μπλε ώρες, Αντώνη. Οι μπλε ώρες, η νέα δραματική σειρά του Sky, μιλούν για τον έρωτα που αψηφά τα όρια, τις επιλογές που καθορίζουν τη μοίρα και το σκοτάδι που μπορεί να κρύβεται ακόμη και στο πιο φωτεινό ξέφωτο. Η ιστορία μας εκτιλήσεται στα χωριά του Πηλίου, την Τζαγκαράδα, την Πορταριά, τις Μιλιές, αλλά και το λιμάνι του Βόλου και το αντικριστό νησί της Κιάθο. Πρεμιέρα στον Sky τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου στις 9.
1: Πριν κλείσουμε και σας αποχαιρετήσουμε και σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, να σας πω ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέ. κουβέντα. Γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό.

0: σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telecom.gr.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Τη Δευτέρα, 10 η ώρα εδώ.

0: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 11.

102,3. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία με τον καθιερωμένο αγιασμό για 1.205.000 μαθητές και μαθήτρες σε ολόκληρη τη χώρα.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
4: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
5: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Αλφα. 88,6.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
3: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη υπαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕΜ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής, 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Αλφα 88,6.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
3: Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια.
2: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
4: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
9: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
11: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
12: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
13: Α. 88,1.

0: τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Πινακότη, πινακότη, από τα λόμου.
3: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Α 88,6.

0: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές, πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600-1000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Α. 88,6.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Του Αλφα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.

0: στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα. Η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
3: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Αλφα 88,1.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: Και τώρα η πεντάλεπτη κουμπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Τι σημαίνει αναγέννηση? Αμέσως μετά που ο Χριστός έκανε το νερό κρασί στην Κανά, πήγε στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσει το Πάσχα. Όταν είδε τι γινόταν στο ναό, εξοργίστηκε. Έμποροι που ήθελαν να βγάλουν κέρδος από τις θρησκευτικές τελετές εκμεταλλευόταν τους προσκυνητές και ευτέλιζαν τα Άγια. Ο Ιησούς πήρε ένα μαστίγιο και έδιωξε εμπόρους και ζώα. Οι θρησκευτικοί ηγέτες τότε τον ρώτησαν με ποιο δικαίωμα τα έκανε αυτά και εκείνος τους απάντησε: «Γκρεμίστε αυτό το ναό και σε τρεις μέρες εγώ θα τον ξαναχτίσω», όπου το γράφει στο κατά Ιωάννη 2:19. Αναφερόταν στο σώμα του, αλλά όλοι νόμιζαν ότι μιλούσε για το ναό του Ηρώδη. Μετά από χρόνια, όταν ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, οι μαθητές του το θυμήθηκαν και κατάλαβαν. Τις μέρες που ακολούθησαν, ο κόσμος είδε τον Χριστό να κάνει θαύματα και πολλοί πίστεψαν σε αυτόν, στο εδάφιο 24. Όμως αυτή τους η πίστη δεν ήταν πίστη που σώζει, απλά αναγνώρισαν τα θαύματα. Ο Χριστός γνώριζε την καρδιά τους και μαθαίνουμε πως δεν τους εμπιστευόταν. Κάποιοι όμως είχαν γνήσιο ενδιαφέρον. Ένας από αυτούς ήταν και ο Νικόδημος, ένας Ιουδαίος άρχοντας. Πήγε να βρει τον Χριστό το βράδυ, θέλοντας να μάθει πώς θα εγκαθίδρει ο Ιησούς στη βασιλεία του Θεού και πώς θα έδιωχνε τους Ρωμαίους. Ο Χριστός όμως τον διέκοψε και του είπε: «Νικόδημε, αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του Θεού», στο 3 κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Ο Νικόδημος μπερδεύτηκε. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να γεννηθεί ξανά? Ο Κύριος όμως μιλούσε για πνευματική γέννηση. Ο Θεός δεν προσπαθεί να σώσει την παλιά μας φύση, δεν προγραμματίζει να τη βελτιώσει, να την αναπτύξει ή να την σώσει. Αυτός είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε την καινούρια φύση. Ο Ιησούς παρομοιάζει την αναγέννησή μας από το πνεύμα με το άνεμο. Δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε. Αλλά όταν ο Θεός εργάζεται στην καρδιά των ανθρώπων, μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα. Πώς μπορούμε να γεννηθούμε ξανά? Χρειάζεται ο Χριστός να πεθάνει για να πάρει πάνω του την ποινή της αμαρτίας μας και η ανάστασή του, η εξύψωσή του, για να πάρουμε νέα ζωή. Μόνο έτσι μπορεί να μας δεχτεί ο Θεός. Και αυτό το κάνει επειδή τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Η αγάπη του βρίσκεται πίσω από το δώρο της σωτηρίας. Πιστεύεις στον Χριστό σημαίνει ότι τον αποδέχεσαι ως αυτόν που πλήρωσε την ποινή για τις αμαρτίες σου και πέθανε στη θέση σου. Ο Χριστός ήρθε την πρώτη φορά για να σώσει και όχι για να κρίνει, λέει στο εδάφιο 17. Όταν ο κόσμος τον σταύρωσε, επέλεξε να κριθεί από τον Θεό. Την επόμενη φορά που θα έρθει ο Χριστός, θα κρίνει τον κόσμο. Η ζωή και η διακονία του Ιωάννου του Βαπτιστή συνοψίζουν αυτό το μήνυμα. Πίστεψε στον Κύριο.

0: Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Μη πιστεύεις σε Αυτόν και θα χαθείς αιώνια χωρίς τον Χριστό. Στην επόμενη εκπομπή θα συναντήσουμε μια γυναίκα με την οποία μίλησε ο Χριστός για τη λατρεία.
1: Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Και αν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
2: Α 88,6.

0: Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
0: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα που άνοιξαν τα σχολεία.
1: Μ' αρέσει το σχολείο, πολύ. Μας αρέσει το διάλειμμα, η ανάγνωση και η αντιγραφή.
0: Αλλά και η μέρα που άλλαξε ο κόσμος.
2: Αεροσκάφος κατέπεσε πριν από λίγο σε αερονοξίστη στη Νέα Υόρκη. Πριν από λίγο και δεύτερο αεροσκάφος προσέκουσε στο δίδυμο πύργο του World Trade Center.
3: Λίγο πριν την πρόσκρουση του πρώτου αεροσκάφους στον έναν πύργο, είχε εκδηλωθεί

0: αεροπειρατεία από ομάδα τρομοκρατών. Έτρεμα όλη η γη εδώ πέρα, όλη η γη.
1: Αόρατος δηλώσει επετέθη κατά της ελευθερίας αυτής καθεαυτής σήμερα το πρωί και θα υπεραμιλθούμε τις ελευθερίες.
2: Και άλλη μια μέρα που ο Ντόναλντ Τραμπ γράφει άλλη μια σελίδα στη σύγχρονη ιστορία της Αμερικής.
3: I don't believe in the word regret. You can always question yourself a little bit.
2: Δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για τον πόλεμο που εξαπέλυσε εναντίον του Ιράν παρά τις πολιτικές επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Δεν πιστεύω στη λέξη μετάνοια, είπε χαρακτηριστικά. Μπορείς πάντα να αμφισβητείς λίγο τον εαυτό σου. Αυτό δήλωσε στη συνέντευξη που ακούσατε στο Fox News. Και κάπως έτσι, παρελθόν, παρόν και μέλλον μπλέκονται και αφήνουν μία σκέψη που δύσκολα προσπερνάς. Πέρασαν 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου τότε. Ο φόβος και ο πόλεμος είναι εδώ, γιατί ο άνθρωπος εύκολα ξεχνάει και δύσκολα μαθαίνει. Είμαι η Χριστίνα Βίδου, εκτάκτως στη θέση του Σπύρου Μάλη και ακούτε το κεντρικό μακαζίνο του ΣΚΑΙ 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Σοφία Δήμητρα Σταματίου, στην αρχισυνταξία είναι η Σοφία Καλαβρού. Στην επέμβαση παραγωγή η Σοφία Γαλανού και ο Πέτρος Κυρκυλής και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου. Είμαστε ακριβώς στα 4 λεπτά μετά τις 2 και πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης. Αναμένονται οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Στον εισαγγελέα, δύο γιατροί που συνελήφθησαν με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Στο μικροσκόπιο των αρχών, η ώρα άφηξης του τραγουδιστή στο ιατρείο και αν είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Πρώτο κουδούνι σήμερα για 1.250.000 μαθητές όλη τη χώρα στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων, ο Κυριακός Μητσοτάκης. Η σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 νέους μόνιμους εκπαιδευτικούς και σχεδόν 30.000 αναπληρωτές. Δεύτερη φάση όμως αναμένεται ως το τέλος Σεπτεμβρίου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, εάν δεν αποκλιμακωθούν οι τιμές των καυσίμων, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η κυβέρνηση παρακολουθεί την πορεία των τιμών και εφόσον χρειαστεί θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις, δήλωσε χαρακτηριστικά. Σχεδόν 2.300.000 μετακινήσεις καταγράφηκαν μέσα σε ένα χρόνο στο μετρό, το τράμ και τα λεωφορεία κατά την νυχτερινή λειτουργία του στα Σάββατα. Στόχος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η επέκταση της 24ωρης λειτουργίας με την προσθήκη νέων λεωφορειακών γραμμών. Νέα ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών με αναφορές στη μικρασιατική καταστροφή συντηρεί την ένταση με την Αθήνα. Την ίδια ώρα παραμένει στο τραπέζι το σενάριο πρόωρων εκλογών στην Τουρκία. Πού θα άνοιγε το δρόμο για νέα υποψηφιότητα Ερντογάν. Στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, παιδιά και εργαζόμενοι βρεφονηπιακού σταθμού στο Δήμο Δάφνης Σιμητού, υπάλληλος έβαλε κατά λάθος στο φαγητό μικρή ποσότητα απορρυπαντικού αντί για ξύδι. Σοβαρή καταγγελία στην Κέρκυρα. Μητέρα ανέφερε ότι η 8χρονη κόρη της δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από τον ίδιο της τον παππού. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάσταση στην περιοχή Άνω Καρακιάνα της Κέρκυρας, συνελήφθη 59χρονο στη Δράμα για δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από υπολείμματα πυρακτωμένων κάρβουνων σε επιμνιοστάσιο και έκαψε περίπου 20 στρέμματα δασικής έκτασης. Εξιτήριο από το νοσοκομείο της Βεσφαλίας πήρε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μετά από 3 ημέρες νοσηλείας. Η έντονη αδεθεσία που ένιωσε στο ντεμπούτο του στο Champions League αποδόθηκε σε αφυδάτωση και πρόβλημα στο κυκλοφορικό. Οι εξετάσεις συνεχίζονται για να αποκλειστεί άλλο παθολογικό αίτιο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με βόρειους ανέμους 3-5 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς. Ηλιοφάνεια και στην υπόλοιπη χώρα με πιθανότητα για τοπικές μπόρες το απόγευμα στα ορεινά της δυτικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Για να μην στο Αιγαίο, στο Ιόνιο δυτική 3-4 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 4-6. Πρώτο κουδούνι σήμερα λοιπόν στα σχολεία και μαζί επιστρέφει ουσιαστικά και η πόλη στους κανονικούς της ρυθμούς. Περισσότερες μετακινήσεις από νωρίς το πρωί, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής. Μια πολύ γνώριμη εικόνα και η άλλη γνώριμη εικόνα, η μεγαλύτερη πίεση στους δρόμους. Να δούμε τι γίνεται τώρα. Δημήτρης Κολιομιχάλης, πάντα τι γίνεται στην Αττική. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και καλή αρχή νομίζω σε όλους μας. Από σήμερα μπορούμε να το λέμε.
4: Έτσι όπως το λες, καλό μεσημέρι. Είναι χαρακτηριστικό, Χριστίνα, πως όταν ολοκληρώθηκε η τέλεση του αγιασμού στα σχολεία, άρχισε η κίνηση στο λεκανό πεδίο. Και επειδή είναι και Παρασκευή και κάποιοι με κεκτημένη ταχύτητα από το καλοκαίρι πηγαίνουν για τα μπάνια τους και το διήμερό τους, είναι ιδιαίτερως βεβαρημένες οι δύο εθνικές οδοί. Οπότε, εάν έχουν σκοπό οι

0: οι ακροατές μας να ανέβουν τη λεωφόρο Κηφισού προς τα έξω, προς τα βόρεια δηλαδή, να γνωρίζουν πως από το ύψος της Ιεράς Οδού θα βρουν προβλήματα και είναι αρκετά και με ακινητοποιημένα οχήματα μέχρι τουλάχιστον την γέφυρα Χαρνών. Στην έτερη εθνική, την Αθηνό Κορίνθου, από το Δαφνί αρχίζουν τα προβλήματα προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχει ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο αναμονής η λεωφόρος Χιστού και πάμε στα υπόλοιπα πλην των εθνικών οδών ενώ σημεία του λεκανοπεδίου. Πυκνή ροή έχουμε στο κέντρο της Αθήνας και κυρίως στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, ενώ πολλοί κόσμος ρωτά τι γίνεται στην παραλιακή προς τον Πειραιά. Στην παραλιακή προς τον Πειραιά, λίγο μετά το ΣΕΦ, υπάρχει ένα συνεργείο το οποίο κλαδεύει, θα μου πεις αυτή την ώρα, τέτοια μέρα, ναι, κλαδεύει δέντρα και φυτά, με αποτέλεσμα να έχει κλείσει μια λωρίδα κυκλοφορίας. Από το Μοσχάτο λοιπόν προς το στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης θα βρουν κίνηση οι οδηγοί. Ανοίγει για λίγο ο δρόμος μετά από αυτό το συνεργείο που σας λέω και ξανακλίνει μετά το Καραϊσκάκης πηγαίνοντας προς την πλατεία Υποδαμίας Χριστίνα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, στρέφουμε τώρα την προσοχή μας, καθώς τα κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση δεν έδωσε σαφή αιτία θανάτου και πλέον αναμένονται οι τοξικολογικές. Οι αρχές επιχειρούν να συνδέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν στο ιατρείο και ανοίγει βέβαια ένα ακόμη ευρύτερο ζήτημα. Πώς λειτουργούν αυτού του είδους τα ιατρεία, με ποιες άδειες πραγματοποιούνται τέτοιες ιατρικές πράξεις και ποιος ελέγχει τη λειτουργία αυτών των ιατρείων. Πάμε όμως στο αστυνομικό κομμάτι. Τι εξετάζουν οι αρχές, τι έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να ξεκαθαρίσουν και από πού εντοπίζονται, Παναγιώτη Σπυρόπουλε, ο αστυνομικός μας συντάκτης, οι αντιφάσεις και μάλιστα είναι και βασικές των δύο κατηγορουμένων πια.
2: Υπάρχουν, Χριστίνα, κάποια στοιχεία, κάποιες ενδείξεις και κάποια άλλα τα οποία είναι τεκμηριωμένα. Στοιχεία τα οποία το αναφέρουν χαρακτηριστικά οι εξωματικοί της ελληνικής αστυνομίας που χειρίστηκαν την υπόθεση και θεωρούν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη έφραγμα κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και μάλιστα ότι ο γιατρός και ο σύζυγός της επιχείρησαν μια αλληλουχία ψευδών αναφορών να θολώσουν τα νερά των ερευνών. Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη είναι αυτές οι αντιφάσεις που προανέφερε στις καταθέσεις τους και για παράδειγμα το μηχάνημα της θεραπείας λειτουργούσε επί 45 λεπτά. Το βίντεο έδειχνε τον τραγουδιστή να μπαίνει στο ιατρείο στη μία το μεσημέρι. Ο γιατρός, σε αντίθεση με όλα αυτά, υποστήριζε πως ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Στις 4 η ώρα το μεσημέρι και ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 4:21. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο τραγουδιστής έχει πεθάνει αρκετή ώρα πριν την εντοπίση του ασθενοφόρου Χριστίνα, με τη γιατρό να σκέφτεται ενδεχομένως πώς θα παρουσιάσει τη δική της εκδοχή όπως την είδαμε στην κατάθεσή της τις προηγούμενες μέρες.
1: Το ενδιάμεσο, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι γύρω στις 3 ώρες.
2: Κάπου εκεί.
1: Έχουμε ένα κενό εδώ.
2: Ναι, γιατί αν είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση και η αιτία θανάτου θα αναδειχθούν από την ιατροδικαστική έκθεση. Είδαμε ο ιατροδικαστής ο Νίκος Καλόγριας και οι δύο τεχνικοί σύμβουλοι της οικογένειας και των γιατρών κατηγορουμένων δεν μπορούν ακόμα να προσδιορίσουν το αίτιο της ανακοπής. Κάτι που αναμένεται να γίνει από τις ιστολογικές κυρίως και τις τοξικολογικές εξετάσεις. Δηλαδή από αυτές θα διαπιστωθεί αν υπάρχει μια αιτιώδη συνάφεια της θεραπείας με το θάνατο του τραγουδιστή. Δεν κατέστη δυνατό να διερευνηθεί η αιτία θανάτου στην παρούσα φάση όπως αναφέρουν οι ιατροδικαστικές πηγές σε επικοινωνίες που είχαμε. Η ανακοπή δεν είναι αιτία θανάτου ιατροδικαστικά, είναι απλά το σταμάτημα της καρδιάς. Ψάχνουν δηλαδή ουσιαστικά το μηχανισμό, το αίτιο ακριβώς γιατί σταμάτησε. Θεωρούν ότι από τις ιστολικές εξετάσεις ζωτικών οργάνων και τις τοξικολογικές θα αναδειχθεί το αίτιο το οποίο αυτή τη στιγμή δεν ήταν ξεκάθαρο. Όσον αφορά την παραπλάνηση, όπως σου έλεγα νωρίτερα για τις έρευνες, ισχυρίστηκε το ραντεβού με τον Γιώργο Μαζονάκη ήταν στις 3. Έφτασε εκείνος στο ιατρείο με καθυστέρηση στις 4 η ώρα το μεσημέρι. Το βίντεο όμως δείχνει τραγουδιστή να μπαίνει στο χώρο του ιατρείου στη 1. Το ΕΚΑΒ κλήθη που σου είπα στις 4:21 υποστηρίζει ότι δεν είχε ξεκινήσει η ιατρική πράξη, αλλά το λογισμικό του μηχανήματος όπως ανέδειξαν τα στελέχη της Γεύσης Εγκληματολογικών Νευρών έδειξε ότι λειτουργούσε για 45 λεπτά. Και μάλιστα σύμφωνα με την κατάθεση του διασώστημα του σχελιστή του ΕΚΑΒ που έφτασε πολύ νωρίς, αυτό λειτουργούσε και μάλιστα ο γιατρός φαίνεται να βρισκόταν σε μια διαδικασία, θα σου έλεγα, καθαρισμού, διακοπής λειτουργίας, κάτι τέτοιο. Και ενδεχομένως αυτό βοήθησε γιατί ο διασώστης είχε φτάσει εκεί 4 λεπτά μετά την κλίση. Το μόνο που είχε προλάβει να κάνει ο γιατρός από τη φέντη ήταν να βγάλει τον ένα φλεβοκαθετήρα. Ναι. Οι διασώστες υπόλοιποι ανέφεραν ότι όταν έφτασαν ο τραγουδιστής είχε ήδη υποστεί ανακοπή, ήταν άσφυγμος και άπνος, κάτι που σημαίνει ενδεχομένως ότι ο θάνατος ήταν αρκετά νωρίτερα, τουλάχιστον 45 λεπτά νωρίτερα. ή κατά τη διάρκεια αυτών των 45 λεπτών. Γιατί ο χρόνος θανάτου, επειδή ο ιατροδικαστής δεν

0: βρέθηκε εκεί παρόν απευθείας όταν συνέβη το γεγονός. Είναι πολύ λίγο δύσκολο.
1: Κατά προσέγγιση
0: να
1: γίνεται.
0: Ακριβώς, ναι, δεν μπορεί να προσεγγίσει με ακρίβεια το πόσες ώρες ή λεπτά πριν είχε γίνει.
1: Ναι.
0: Επίσης βλέπουμε ότι η γιατρός ήταν και πελάτη σε μια συμμορία που είχε εξαρτηθεί το περασμένο καλοκαίρι. Σε συνεργασία με τον ΕΟΦ, τον περασμένο Ιούνιο, για παράνομη εισαγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών συσκευασμάτων και ουσιών. Μάλιστα, φαίνεται να υπάρχουν τρία τιμολόγια αγοράς. Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο φαρμακείο στο Χαλάνδρι πουλούσε συσκευάσματα για δυνάτισμα, για αισθητική δυσλειτουργία, για φαρμακοδιέγερση, δηλαδή ντόπινγκ, χωρίς να γνωρίζουν ακόμα τι προϊόντα είχε προμηθευτεί η συγκεκριμένη γιατρός. Και ένα άλλο κομμάτι της έρευνας που μπορεί να ξεκινήσει όταν η εισαγγελέα διατάξει μια νέα προκαταρκτική είναι μια οικονομική έρευνα. Καθώς υπάρχει και ένα δεύτερος χώρος, όπως γνωρίζουμε, στην Πατριάρχου Ιωακήμ, όπου εκεί ενδεχομένως να είναι και μια, ας πω, αντιπροσωπεία ιατρικών μηχανημάτων. Οπότε μπορεί να ξεκινήσει μια οικονομική έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία και του ζευγαριού. Ουσιαστικά το πόθεν έσχεση τους και από πού έχουν προκύψει όλα αυτά τα έσοδα.
1: Πολλά και ενδιαφέροντα αυτά που είπες και είναι και χαρακτηριστικά και είναι και βάζουν, αν θέλεις, και άλλο ένα ερώτημα στις έρευνες. Πώς ένας άνθρωπος, το όνομα του οποίου είχε εμπλακεί στο παρελθόν με διάφορα, έτσι όπως μας είπες για τα σκευάσματα, εξακολουθούσε να λειτουργεί και να πράττει και να κάνει τέτοιου είδους...
0: Τίθεται και ένα ζήτημα, Χριστίνα, για να συμπληρώσω, και των ελεκτρικών μηχανισμών.
1: Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα.
0: Γιατί
1: κάνεις πολύ καλά που το θέτεις.
0: Γιατί υπήρχαν τουλάχιστον δύο έλεγχοι των αρμόδιων αρχών και του Ιατρικού Συλλόγου, όπου εκεί δεν εντοπίστηκαν συγκεκριμένα μηχανήματα. Πώς γίνονται οι έλεγχοι, πότε γίνονται, αν υπάρχει ειδοποίηση, αν είναι ευνίδιοι, όλα αυτά θέλουν και μια απάντηση. Και πώς μια γιατρός που έχει καταθέσει απλά μόνο το πτυχίο της ιατρικής χωρίς ειδικότητα μπορεί να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο σε ένα εργαστήριο, σε ένα ιατρείο απλό, με μια απλή άδεια ιατρικής παροχής υπηρεσιών, να μπορεί να κάνει τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις, οι οποίες απαγορεύονται να γίνονται σε τέτοιους χώρους.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Παναγιώτης Πυρόπουλος με το αναλυτικό ρεπορτάζ και πολύ διαφωτιστικό, και η Έλενα Γαλάρη, γιατί έχουμε ποινική δίωξη. Έχουμε το ζευγάρι των γιατρών πριν από κάποιες ώρες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων. Και τώρα τι έχουμε, Έλενα? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο, ο εισαγγελέας έστεισε ποινική δίωξη για το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτιργία. Έχουν οδηγηθεί αυτή την ώρα στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Να έχουν το χρόνο να μελετήσουν τη δικογραφία, η οποία πρέπει να σας πω ότι περιλαμβάνει πάρα πολλές καταθέσεις. Έφτασαν εδώ στα δικαστήρια γύρω στις 12.30. Ο εισαγγελέας, μελετώντας τη δικογραφία που είχε σχηματιστεί σε βάρος τους απήγγειλε τη συγκεκριμένη κατηγορία. Υπάρχουν αρκετές καταθέσεις, η έρευνα συνεχίζεται και θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ακόμα και άλλες καταθέσεις. Αναμένεται να έρθει και ο δικηγόρος της οικογένειας εδώ στα δικαστήρια. Όπως πληροφορούμαστε, θα ζητήσει να γίνει μια σειρά από ανακριτικές πράξεις από τον ανακριτή, όπως άρση τηλεφωνικού απορρίτου των γιατρών, αν υπάρχουν βίντεο, φωτογραφίες από το ιατρείο. Όπως είπε ο κύριος Λυκούδης στον Sky, θα ζητήσει και την αναβάθμιση της κατηγορίας από την έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος σε βαθμό κακουργήματος, την αναβάθμιση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Καθώς, όπως αναφέρει, το πρόσημο των ιατροδικαστών επιβεβαιώνει ότι δεν ήταν επιβαρημένη η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς δεν υπήρχαν ευρήματα προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, και μια και αναφέρθηκε στον κύριο Λυκούδη, να επαναλάβουμε ότι ο κύριος Λυκούδης, κυρίες και κύριοι, είναι ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη. Να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα εδώ των δηλώσεων που έκανε, τη συνέντευξη που παραχώρησε στους τηλεοπτικούς ατέριες τους.
3: Να γίνουν συμπληρωματικά κάποιες πράξεις που εγώ κρίνω ότι πρέπει να γίνουν για τη διαλεύκανση αυτή της υπόθεσης. Έχουμε ένα ιατρείο που έκανε παρανόμως ιατρικές πράξεις. Κάποια θεσμικά οργάνωνα δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Υπάρχει ένα θεσμικό κενό ελέγχου που θα πρέπει ως κοινωνία να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε.
1: Θα δούμε αυτό το θεσμικό κενό ελέγχου, θα το δούμε στη συνέχεια. Αυτό πάντως που περιμέναμε είναι να δώσει φως στα αίτια θανάτου η ιατροδικαστική εξέταση. Έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα, έγιναν γνωστά πριν από λίγο.

0: Εγώ στο νεκροταμείο στο Γουδί βρίσκεται η Γεωργία Μαυρουδή. Γεωργία, πες μας λοιπόν, τι έδειξε η νεκροψία και ποιες απαντήσεις περιμένουμε τώρα από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Αιτία θανάτου λοιπόν απροσδιορίστη. Αυτό έδειξε το ιατροδικαστικό πόρισμα της διαδικασίας της νεκροψίας νεκροτομής που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11.30 στο νεκροτομείο Αθηνών. Που βρισκόμαστε, δεν κατέστη λοιπόν δυνατό να προσδιοριστεί με σαφήνεια το τι οδήγησε στην ανακοπή της καρδιάς που υπέστη ο Γιώργος Μαζονάκης. Απροσδιορίστη τώρα να σου πω να παραμένει και η ώρα θανάτου, καθώς δεν υπήρχαν ιατροδικαστές στο σημείο την ώρα που κατέληξε ο Γιώργος Μαζονάκης. Αναμένεται να γίνουν τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις και αυτό έχει μεγάλη σημασία, καθώς θα πιθανώς να διαρκέσουν ημέρες, ενδεχομένως και μήνες αυτές οι εξετάσεις. Έχουν όμως κομβική σημασία γιατί θα δώσουν απαντήσεις για τα ερωτήματα που ανακύπτουν σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Mm. Αυτό που ψάχνουν λοιπόν οι ιατροδικαστές είναι να δουν τι οδήγησε στην ανακοπή της καρδιάς. Τώρα, να σας πω σχετικά με τη διαδικασία ότι η Σωρός έφτασε λίγο πριν τις 8 στον Πρωτομήρα Αθηνών. Η διαδικασία ξεκίνησε γύρω στις 10, διήρκησε περίπου 2 ώρες και πέρα από τους δύο ιατροδικαστές, παρόντες ήταν και δύο τεχνικοί σύμβουλοι. Ένας τεχνικός σύμβουλος που όρισε η οικογένεια Μαζονάκη και ένας τεχνικός σύμβουλος που όρισαν οι δύο γιατροί. Και αυτό τώρα που. Βασικά που θα συμπεριληφθεί στη δικογραφία, αλλά το αποτέλεσμα της νεκροψίας του νεκροτομείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία. Και πάμε τώρα να θυμίσουμε ότι το επίκεντρο πια της έρευνας στρέφεται στο ίδιο το ιατρείο. Εκεί όπου ο Γιώργος Μαζονάκης βρέθηκε τις τελευταίες ώρες πριν από το θάνατό του. Ένας χώρος που λειτουργούσε μέσα σε μια συνηθισμένη πολυκατοικία στο Κολωνάκι, χωρίς τίποτα εξωτερικά, να προδίδει τι ακριβώς συνέβαινε στο εσωτερικό του. Και αντιστοίχως, όπως μας έλεγε και ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ένας άλλος χώρος πάλι στο Κολωνάκι, που μάλλον ήταν, ας το πούμε, γραφέ αντιπροσωπείας ή αποθήκη όλων αυτών. Με να το δούμε από τις αρχές, από τις έρευνες. Στο ιατρείο πάντως, στο Κολωνάκι, βρίσκεται ο Λάζος Μαντικός. Οι αρχές έκαναν χθες εξονυχιστικό έλεγχο, Λάζο, στο χώρο. Πάμε να δούμε τι αναζητούν και τι εικόνα έχεις εσύ σήμερα από το ιατρείο, γιατί υπάρχει ένα παράδοξο, κυρίες και κύριοι. Σήμερα πήγανε πελάτες που λοιπόν στο εξωτερικό δεν ήταν υποχρεωμένοι να ξέρουν όλη αυτή την ιστορία για να κάνουν αυτές τις θεραπείες. Έλα, Λάζο.
2: Καλό μεσημέρι από την οδό Κορνεάδου που βρισκόταν το ιατρείο αυτό το ιδιωτικό που παρακτήνεται καθ' όλο αυτό ένα θέμα. Η πραγματικότητα ίσως μπορούσε να αποφευχθεί, ίσως ο Γιώργος Μαζονάκης να ζούσε αν αυτή η ιατρική πράξη γινόταν σε κατάλληλο χώρο. Ωστόσο, αυτός ο χώρος, Χριστίνα, όπως είπες και εσύ, ήταν ένας χώρος που δεν μπορούσες να τον δεις τυχαία. Πήγαινες μιλημένος στο σημείο. Όπως είναι το της υποκατοικίας, δεν υπήρχε κάποιο που να γράφει ότι υπάρχει ιδιωτικό ιατρείο. Έβλεπες απλά ονοματεπώνυμα και καταλάβαινες ότι μέσα σε αυτά τα απλά διαμερίσματα στο εσωτερικό υπήρχε ιδιωτικό ιατρείο. Όταν μπήκαμε λοιπόν στον πρώτο όροφο, εφόσον φτάσαμε στον πρώτο όροφο, είδαμε δύο επιγραφές έξω από την πόρτα του ιδιωτικού ιατρείου που έγραφαν με μεγάλα γράμματα νόμιμο ιατρείο. Είχαν τη σφραγίδα του.
0: Λάζο, σε διακόπτω, δεν ξέρω πού βρίσκεσαι, αλλά σε αδικεί ο ήχος. Σε ακούμε με πολύ δυσκολία για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω αν είσαι εντός χώρου κάποιο εσωτερικό. Δεν μπορούμε να ακούσουμε καθαρά όλα όσα μας λες. Για να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια.
2: Θέλω να σας πω ότι μάλιστα σήμερα το πρωί ήταν πελάτες των δύο γιατρών. Μάλιστα από το εξωτερικό για να κάνουν την ίδια θεραπεία με τον Γιώργο Μαζονάκη. Έκπληκτοι είδαν ότι το ιατρείο ήταν κλειστό. Καλούσαν οι ίδιοι μάλιστα τον γιατρό στο τηλέφωνο. Και όταν τους είπαμε τι έχει συμβεί, σταματήσαν με μια φίλτσα με τα καλύτερα λόγια οι δύο γιατρούς. Ότι το κάνουν τουλάχιστον δύο φορές το έχει κάνει συγκεκριμένη γυναίκα από το εξωτερικό και έχουν κάνει και άλλα μέλη της οικογένειάς της. Mm-hmm. Και ότι είναι γνωστή αυτή η θεραπεία στο εξωτερικό. Mm-hmm. Ωστόσο, όπως είπα και πριν, ίσως να ο Γιώργος Μαζονάκης να ζούσε τώρα.
0: Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, θα αποφανθεί.
2: Και να γινόταν σε αυτό το χώρο που δεν επιτρέπεται να γίνουν τέτοιες ιατρικές πράξεις. Και αυτός ο χώρος, Χριστίνα, είναι μέσα σε μια πολυκατοικία ανάμεσα σε διαμερίσματα που απίσω απλά γράφουν ονοματεπώνυμα και όλο ότι υπάρχει εκεί πέρα ιδιωτικό.
0: Δεν σε ακούμε, Λάζο. Είναι πάρα πολύ κακός ο ήχος. Πάρα πολύ κακός ο ήχος και είναι κρίμα γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λες. Ο Λάζος Μαντικός. Κάπου εδώ, πάντως, βάσει αυτών που μας είπαν, έγινε πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα και ίσως το μεγαλύτερο στην παρούσα φάση. Μετά εννοείται την απώλεια του ανθρώπου. Τι ακριβώς είναι αυτά τα ιατρεία. Με ποιο πλαίσιο λειτουργούν.

0: ποιες θεραπείες μπορούν να παρέχουν και κυρίως ποιος και πώς θα ελέγχει. Ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας παραδέχτηκε σήμερα ότι το οποίο γύρω από την αντιγύρανση είναι αρκετά γκρίζο. Είναι πολύ της μόδας, να ξέρετε, και διεθνώς πολύ διάσημη. Μα πάρα πολύ διάσημοι κάνουν τέτοιου είδους θεραπείες. Είναι, όπως ανακοίνωσε πάντως μετά από όλα αυτά, θα υπάρξει μια συγκρότηση ειδικής επιτροπής για τη δημιουργία συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου.
1: Έχω ήδη ζητήσει από τον συνεργάτη μου ότι θα συστήσουμε άμεσα μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και από νομικούς, ένα πολύ συγκροτημένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν αυτά τα κέντρα στην Ελλάδα. Γιατί πράγματι για τη γύρανση, η μακροβιότητα, το longevity είναι μια μεγάλη πλευρά της επιστήμης γιατρής μου, πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως. Το πλαίσιο σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά γκρίζο. Καλό είναι να τα βάλουμε σε μια τάξη.
0: Υπάρχει όμως και μια κρίσιμη διευκρίνηση για την ίδια την πλασμαφαίρεση. Ο υφύπουργος Υγείας, ο κ. Θεμιστοκλέος, ξεκαθάρισε εδώ στον Sky 100,3 ότι πρόκειται για εξειδικευμένη ιατρική πράξη, η οποία μπορεί να έχει ακόμη και σοβαρές παρενέργειες. Και αυτό είναι που λέμε συνεχώς για το συγκεκριμένο ιατρείο, τι τελικά γινόταν.
2: Είναι εξειδικευμένη ιατρική πράξη, χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων, γίνεται πάντα από εξειδικευμένο προσωπικό σε αρκετά δημόσια νοσοκομεία της χώρας και σε ιδιωτικά. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει σε ένα ιδιωτικό γιατρείο. Μπορεί να υπάρξουν και σοβαρές παρενέργειες.
0: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πραγματοποίησε χθες έλεγχο στο χώρο. Ο πρόεδρος, ο κ. Πατούλης, αποκάλυψε σήμερα στον Sky ότι εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία δεν υπήρχαν κατά τους προηγούμενους ελέγχους. Οι έλεγχοι έγιναν πέρσι. Εδώ όμως, όπως ακούσαμε και τον Λάζο Μαντικό να λέει, πήγαιναν ασθενείς, οι οποίοι έκαναν αυτές τις πράξεις, έκαναν αυτές τις θεραπείες. Άρα, για να κάνεις αυτές τις θεραπείες δύο φορές το χρόνο, από ό,τι μας είχε, αν άκουσα καλά, γιατί δεν ήταν και καλός ο ήχος, λογικά θα πρέπει πέρσι να υπήρχαν τα μηχανήματα αυτά. Πάντως ο κ. Πατούλης είπε το εξής.
3: Τα βρήματα που διαπίστωσε η Επιτροπή κατά την επίσκεψη χθες είναι ότι υπήρχαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο. Δεν υπήρχαν στους ελέγχους. Αυτό το κέντρο λειτουργούσε νόμιμα ως ένα συστεγαζόμενο ιατρείο δύο φυσικών προσώπων παθολογικού ιατρείου, που σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να λειτουργεί έχοντας ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα περάσουμε στα ελληνοτουρκικά. Καθώ η Άγκυρα ανεβάζει και πάλι του τόνου, στο στόχαστρο αυτή τη φορά η στρατηγική σχέση Ελλάδα-Ισραήλ, στο μέτωπο τη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου, η Αθήνα διαμηνεί ότι δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενό για την πόντιση του καλωδίου. Και όλα αυτά την ημέρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στο ακριτικό Καστελόριζο, αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
3: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μνήμης Πλέσας. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το νέο σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12

0: και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο carriera.gr.
1: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκει στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
4: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Στα ελληνοτουρκικά τώρα, με την Άγκυρα να στρέφει αυτή τη φορά τα πυρά τη στρατηγική σχέση Ελλάδα-Ισραήλ και Τούρκου αναλυτέ να φτάνουν ακόμα και σε προβλέψει για πιθανή στρατιωτική κλιμάκωση στο φθινόπωρο. Αυτό είναι σημαντικό, ίσω, και θα μα τα πει ο Σταύρο Ιωαννίδη, γιατί μετά από πολύ καιρό, θα έλεγα, δεν μιλάμε πλέον εννοείται για ήρεμα νερά, αυτό το έχουμε ξεχάσει, αλλά ακούγονται λέξει όπω στρατιωτική κλιμάκωση, πόλεμο. Είναι λέξεις πολύ δυνατές, για να είμαι ειλικρινής. Σταύρος Ιωαννίδης, λοιπόν, να δούμε τις εξελίξεις. Έλα, Σταύρο.
8: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Πραγματικά έχουμε μια επιστροφή της ρητορικής της Άγκυρας σε εποχές πριν τα ήρεμα νερά, σε εποχές πριν το 2023, τότε που είχαμε την προηγούμενη κλιμάκωση στις σχέσεις των δύο χωρών. Φαίνεται λοιπόν πως και πάλι, κυρίως μέσω αναλυτών, μέσω των δημοσιογράφων, από εκεί ακούγονται αυτές οι κορώνες από την Τουρκία για αναμέτρηση το φθινόπωρο, αν η Ελλάδα επεκτείνει στα 12 ναυτικά μίλια, για ζημιές που μπορεί να πάθει η Ελλάδα λόγω της συμμαχίας με το Ισραήλ. Όμως τα ακούσαμε και από τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία, τον Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος εκείνος έβαλε στο στόχαστρο τη συμμαχία της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ, λέγοντας ότι μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην Ελλάδα. Είναι πράγματι μια περίοδος όπου η Άγκυρα ανεβάζει τους τόνους. Καιρό τώρα το παρακολουθούμε, έτσι σιγά σιγά να υπάρχει μια κλιμάκωση, Χριστίνα, αλλά πια, όπως υπογράμμισες και εσύ, βλέπουμε μια σημαντική αλλαγή τουλάχιστον στη ρητορική. Επί του πεδίου προς το παρόν δεν έχουμε την ίδια ένταση. Υπάρχουν βεβαίως σε καθημερινή βάση πια παραβιάσεις και παραβάσεις του FIR Αθηνών, κυρίως όμως από αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας, από drones, πολύ σπάνια από κάποια μαχητικά αεροσκάφη. Ναι. Όμως εκεί βλέπουμε μια διαφορά στους τόνους που χρησιμοποιεί η Τουρκία. Όπως είπαμε, λίγο το έντονη ρητορική. Και ακολουθούν βεβαίως πιο ήπιες κινήσεις στο πεδίο προς το παρόν τουλάχιστον.
7: Και ελπίζουμε να μείνει εκεί, για να είμαστε ειλικρινείς. Επί του πεδίου δεν χρειάζεται τίποτε περισσότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στο άλλο μέτωπο, το ανοιχτό μέτωπο με την Άγκυρα, αυτό της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, η θέση της Αθήνας παραμένει ξεκάθαρη με όλους τους τρόπους. Οι υπουργοί και με οποιαδήποτε αφορμή τονίζουν ποια είναι η θέση αυτή. Εδώ έχουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, μίλησε στον Sky. Δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια της Τουρκίας για την πόντιση του καλωδίου.
9: Οι Τούρκοι ζητάνε να ζητηθεί η άδειά τους. Δεν επρόκειτο και δεν πρόκειται.

0: πρόκειται ποτέ να γίνει. Δεν υπάρχει καμία αιτιολογική βάση για να ζητηθεί άδεια και αυτό δεν προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο. Κατηγορηματικά δεν υπάρχει περίπτωση εμείς ή κανένας άλλος από την πατρίδα μας να ζητήσει άδεια από την τουρκική πλευρά. Το στοιχείο της ενημέρωσης προφανώς έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το οποιαδήποτε μορφή να ζητήσει την άδεια κάποιου για κάτι το οποίο δεν δικαιούται.
1: Την αυξημένη ένταση από την πλευρά της Άγκυρας σχολίασε σήμερα και ο Μάκης Βορύδης, συνδέοντάς την με μια σειρά ελληνικών επιλογών από το εξοπλιστικό πρόγραμμα και την ενεργειακή πολιτική, που μόλις ακούσαμε και τον αρμόδιο υπουργό, μέχρι τη στρατηγική συνεργασία με τη Γαλλία και το Ισραήλ.
2: Υπάρχει μια αυξημένη νευρικότητα στην Τουρκία. Για αυτά ακριβώς για τα οποία κατηγορούμαστε από μια ορισμένη πλευρά που κάνουμε στην Ελλάδα. Γιατί αυτό το μεγάλο πρόγραμμα των εξοπλισμών στην πραγματικότητα διαμορφώνει έναν άλλο συσχετισμό αμυντικό. Mm-hmm. Έχουμε μια εξαιρετικά ενεργητική εξωτερική πολιτική. Δεν την έχουν εκνευρίσει εξορίξεις. Mm-hmm. Η σχέση με το Ισραήλ, η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, η στρατηγική σχέση με τη Γαλλία δεν δημιουργούν ένα καινούριο περιβάλλον.
1: Και μέσα σε όλο αυτό λοιπόν η Άγκυρα, σε αυτό το περιβάλλον που περιέγραψε με το δικό του τρόπο ο Μάκης Βορύδης, επαναφέρει στο προσκήνιο και την ιστορία. Νέα ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τα γεγονότα της Μικράς Ασιατικής Καταστροφής. Ο Μανώλης Κωστίδης είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ θερμά. Μανώλη, θα μπορούσα να σου κάνω το ερώτημα γιατί τώρα, γιατί επαναφέρει και με τέτοιο την δέοντα άστρη με μια σειρά ελληνικών επιλογών από το εξοπλιστικό πρόγραμμα και την ενεργειακή πολιτική, που μόλις ακούσαμε και τον αρμόδιο υπουργό, μέχρι τη στρατηγική συνεργασία με τη Γαλλία και το Ισραήλ.
2: Υπάρχει μια αυξημένη νευρικότητα στην Τουρκία. Για αυτά ακριβώς για τα οποία κατηγορούμαστε από μια ορισμένη πλευρά που κάνουμε στην Ελλάδα. Γιατί αυτό το μεγάλο πρόγραμμα των εξοπλισμών στην πραγματικότητα διαμορφώνει έναν άλλο συσχετισμό αμυντικό. Mm-hmm. Έχουμε μια εξαιρετικά ενεργητική εξωτερική πολιτική. Δεν την έχουν εκνευρίσει εξορίξεις. Mm-hmm. Η σχέση με το Ισραήλ, η στρατηγική mm-hmm. σχέση mm-hmm. με το Ισραήλ, η στρατηγική σχέση με τη Γαλλία δεν δημιουργούν ένα καινούριο περιβάλλον.
1: Και μέσα σε όλο αυτό λοιπόν η Άγκυρα, σε αυτό το περιβάλλον που περιέγραψε με το δικό του τρόπο ο Μάκης Βορύδης, επαναφέρει στο προσκήνιο και την ιστορία. Νέα ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τα γεγονότα της Μικράς Ασίας.

0: μέσα σε όλο αυτό λοιπόν η Άγκυρα, σε αυτό το περιβάλλον που περιέγραψε με το δικό του τρόπο ο Μάκης Βορύδης, επαναφέρει στο προσκήνιο και την ιστορία. Νέα ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τα γεγονότα της Μικράς Ασιατικής καταστροφής. Ο Μανώλης Κωστίδης είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ θερμά. Μανώλη, θα μπορούσα να σου κάνω το ερώτημα γιατί τώρα, γιατί επαναφέρει και με τέτοιο τρόπο το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά πες μας πρώτα τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, και αυτό είναι το εντυπωσιακό, που συνήθως θα πρέπει να ρίχνουν στόνους οι διπλωμάτες, πάντα βρίσκουν λύσεις, δημοσιοποίησε ένα μήνυμα στο X, όπου βάζει κάποιες φωτογραφίες και λέει ότι πως αυτά είναι ντοκουμέντα, όπως σας το λέω, τις σφαγής που έχουν κάνει οι Έλληνες πριν από 100 χρόνια στην περιοχή της Προύσας, όταν κατέλαβαν την Ανατολή, αλλά είναι χαρακτηριστικά, και δίνουν κάποια ντοκουμέντα. Παρόμοια ανακοίνωση είχε βγάλει και πριν από 2 ημέρες, κατηγορώντας την Ελλάδα για εγκλήματα που είχε διαπράξει πριν από το 1919 μέχρι το 1922 στην Ανατολία. Ένας πραγματικά περίεργος τρόπος δημοσιοποίησης μηνυμάτων. Βέβαια, το κλίμα είναι κακό, πολύ κακό. Αυτό το δείχνει και εδώ και αυτό το μήνυμα, όπως και οι δηλώσεις του εκπροσώπου του κυβερνούς κόμματος, του Ομέρ Τσελί, χθες το βράδυ, όπου υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει στόχο μαζί με το Ισραήλ να περικυκλώσει την Τουρκία, ότι ο Μητσοτάκης θέλει να φωτογραφίζεται με τον Ναζί Νετανιάχου, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, και ότι αυτές οι προσπάθειες θα αποτύχουν γιατί η Τουρκία έχει μεγάλη ισχύ. Πραγματικά αυτό δείχνει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, γιατί ακριβώς πριν μια εβδομάδα ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν είχε ζητήσει την αποστατικοποίηση των νησιών,
0: ναι,
1: και είχε στείλει και ένα μήνυμα για τον Καστελόριζο λέγοντας ότι από το ΚΑΣ θα ακουστεί η φωνή μας. Σήμερα πάει ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο.
0: Και θα μας τα πει σε λίγο ο Γιάννης Καντέλης, έχεις δίκιο. Υπάρχει περίπτωση όλη αυτή η ρητορική που ανεβαίνει να έχει να κάνει με τα ισχυρά και όλα σενάρια των προώρων εκλογών? Δηλαδή εσωτερικά, μιλάει και εσωτερικά ο Ερντογάν στο ιστορικό
1: του? Μιλάει και εσωτερικά, δεν θα διαφωνήσουμε, σαφώς, γιατί αυτό πολύ σωστά το παρατήρησες, διότι ο Ερντογάν χτες για πρώτη φορά, επειδή μίλησε από καρδιάς, ήταν στην γενέτειρά του, στην πατρίδα του, στη Ριζούντα, εκεί μίλησε στον κόσμο και είπε να συσπηρωθούμε τώρα που πλησιάζουν οι εκλογές. Οι εκλογές κανονικά θα γίνουν το Μάιο του 28, εμείς αυτό γνωρίζουμε. Κάτι παραπάνω μάλλον ξέρει ο Πρόεδρος.
0: Ναι. Έπαιξε και μπάσκετ ο Πρόεδρος και όλο στοιχείως και αυτός κέρδισε. Ο Τραμπ κερδίζει πάντα στο γκολφ, ο Ερντογάν στο μπάσκετ.
1: Κοίταξε, Χριστίνα, άμα χάσει ο Πρόεδρος τα πράγματα θα πάνε καλά.
0: Κανείς δεν θέλει να αφήσει τον Πρόεδρο να χάσει ή να βγει νικητής δίπλα στον Πρόεδρο. Νομίζω ότι ούτε εγώ θα το έκανα. Μανώλη,
1: ούτε
0: σε ευχαριστώ.
1: Εγώ, πίστεψε με, για χαρά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μέσα από το κλίμα λοιπόν, και καλά μας το ανέφερε ο Μανώλης, ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει μια επίσκεψη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μεταβαίνει στο ακριτικό κατάλους δίπλα στην Τουρκία, Καστελόριζο. Γιάννης Καντέλης.
2: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Με τον κύριο Μητσοτάκη να φτάνει σήμερα το βράδυ στο νησί και να αύριο να έχει στο πρόγραμμά του την παρουσία του σε έργα και υποδομές του νησιού μια μικρή περιοδία και την Κυριακή την παρουσία του στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση στα 83 χρόνια την απελευθέρωση του Καστελόριζου. Τώρα, προφανώς την περίοδο την οποία γίνεται αυτή η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη έχει πολλούς συμβολισμούς. Από τη μία προφανώς αποτελεί και ένα μήνυμα για τα εθνικά θέματα, για την διασφάλιση κυριαρχίας της χώρας και τον κυριαρχικό της δικαιωμάτων σε μια στιγμή όπου η ένταση με την Τουρκία ανεβαίνει. Ωστόσο από την κυβέρνηση θέλουν να δώσουν και ένα επιπλέον μήνυμα, διότι είναι μια επίσκεψη που είχε προγραμματιστεί από τα μέσα του Αυγούστου και ο στόχος είναι να δείξει ότι η Ελλάδα έχει φύγει από την εποχή των μνημονίων, των δυσκολιών, εκεί όπου πρώτη φορά ακούσαμε για μνημόνια το 2010 με την επίσκεψη του Γιώργου Παπανδρέου και πλέον περνάει σε μια φάση ανάπτυξης και ευημερίας βγαίνοντας από μια πολύχρονη στενοπό. Και αυτό δένει και με το προεκλογικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννης Καντέλης, λοιπόν, για αυτό το κομμάτι των εξελίξεων. Και να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στις τιμές των καυσίμων. Ο πόλεμος εννοείται μένεται. Ο Τραμπ, το ακούσαμε και νωρίτερα, δεν δηλώνει αμετανόητος, δεν ξέρει καν τι λέξη σημαίνει λέξη μετάνοια, έστω και αν του κοστίσει στις ενδιάμεσες εκλογές. Το θέμα είναι όλο αυτό και όλο αυτό τι κοστίζει στη δική μας τη θέση. Οι τιμές των καυσίμων. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι μαζί μας. Να δούμε τι γίνεται με τις τιμές στο πετρέλαιο.

0: Για να είμαι ειλικρινής, εκεί που θα κάνω τώρα ίσως ένα, Νίκο, άλμα λογικής.
1: Ναι.
0: Εκεί που θα έπρεπε συνεχώς ξαφνικά να κληθούμε για τις τιμές της ενέργειας, το πράσινο, κόκκινο, κίτρινο τιμολόγιο, να μπούμε εμείς οι ερευνητές, τώρα αρχίζουμε και ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται πραγματικά, τι γίνεται με τις τιμές στο πετρέλαιο. Ποια είναι η εικόνα τώρα? Και γιατί ακούσαμε εδώ στον ΣΚΑΕ τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Παπασταύρου, να λέει ότι εφόσον χρειαστεί η κυβέρνηση θα παρέμβει. Θα ακούσουμε το ηχητικό μετά, αλλά θέλω να πεις τι γνωρίζεις, τι σημαίνει αυτό ότι άμα χρειαστεί η κυβέρνηση θα παρέμβει, πότε θα χρειαστεί, αν υπάρχει ένα τέτοιο όριο, και ποια μέτρα ενδεχομένως βρίσκονται στο τραπέζι.
1: Ναι, η κυβέρνηση, Χριστίνα, καλησπέρα. Φαίνεται δεν είναι έτοιμη να παρέμβει. Ξεκάθαρα δεν είναι έτοιμη. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος είπε ότι παρακολουθούμε την κατάσταση και ιδιαίτερα μας προβληματίζει, είπε, το πετρέλαιο θέρμανση που θα βγει πάνω από 1,80, πάνω, άλλοι λένε πάνω από 1,90. Σε τιμές, τέλος πάντων, σε σχέση με το 1,05 που άνοιξε πέρσι και έκλεισε στο 1,80, καμία σχέση. Το 1,05 απέχει πάρα πολύ από τα φετινά επίπεδα. Στην κυβέρνηση δεν είναι έτοιμη και παρακολουθούν. Τώρα τι παρακολουθούν όταν ανεβαίνει η αμόλυβδη? 1 με 2 λεπτά την ημέρα, επαναλαμβάνω, η μέση τιμή. Δεν λέω γενικά σε ένα βενζινάδικο κάπου. Άκα. Η μέση τιμή χώρας κάθε μέρα παίρνει 1 ή 1,5 λεπτό. Σήμερα είναι η τιμή στα 2,12, η μέση τιμή χώρας ήταν κοντά στο 1,70 κάτι το 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε η πρόσφατη περιπέτεια, το νέο σκηνικό στην πετρελαϊκή κρίση. Το ντίζελ αντίστοιχα είναι στο 2,07, μαζί ανεβαίνει και το υγραέριο παρεμπιπτόντος. Το πετρέλαιο θέρμανση είπαμε που θα βγει, το φυσικό αέριο ανεβαίνει 120% μέσα σε ένα εξάμηνο, βρίσκεται στα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρο και επηρεάζει την τιμή του ρεύματος, που ήδη μέσα στο πρώτο δεκαήμερο σε μέσα επίπεδα του Σεπτεμβρίου είναι κατά 20% αυξημένη σε σχέση με τα μέσα επίπεδα του Αυγούστου. Βλέπουμε ξαφνικά 180 η μεγαβατόρα στη χοντρική καθημερινά και φαίνεται ότι είναι μια τάση που δύσκολα θα ανακοπεί, γιατί και επιβαρύνοντας τον πληθωρισμό και φέρνοντας οι κεντρικές τράπεζες, όπως έκανε χθες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε αύξηση των επιτοκίων. Δηλαδή μαζί ανεβαίνει και το κόστος του χρήματος. Τώρα η κυβέρνηση, τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση? Οι τιμές που ανέφερα είναι με την επιδότηση την κυβερνητική και την επιδότηση των διελιστηρίων, η οποία βρίσκεται, και αν δεν υπήρχε θα βλέπαμε τιμές επίσημα μέσα στις τιμές χώρας πάνω από 2,25. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε σε αυτά τα επίπεδα για συγκράτηση του πληθωρισμού. Όλα αυτά θα περάσουν στις τιμές των υπηρεσιών, στις τιμές των τροφίμων, το μεταφορικό κόστος επιβαρύνεται και επιβαρύνει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Αυτό που περιμένουν στην κυβέρνηση ενδεχομένως και δείχνουν να έχουν ευνηδιαστεί όπως και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη, είναι ότι δεν περιμένανε ότι θα έχει τέτοια δρυμύτητα η κατάσταση, ειδικά στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, μέσα στο Σεπτέμβριο. Πιστεύανε ότι σταδιακά ξεμπερδεύουμε εκεί σε αρχές Ιουλίου, τέλη Ιουνίου, όταν άρχιζε το πολεμικό μέτωπο στο Ιράν να υποχωρεί. Αυτός ο ευνηδιασμός φαίνεται ότι θα τον πληρώσουμε για ένα διάστημα σημαντικό, μέχρι να το πάρει απόφαση πρώτα η Ευρώπη, πρέπει να χαλαρώσει τα δημοσιονομικά, και μετά η κυβέρνηση, ώστε να συγκρατηθούν τιμές στο μέτρο του δυνατού.
0: Αν πάρουμε πάντως τις μετρητής, γιατί ποτέ δεν κρίσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι δεν ξέρει τι σημαίνει η λέξη μετάνοια, ότι δεν μετανιώνει και ότι ο πόλεμος θα συνεχίσει και έχουμε
1: προστά... Και δίνει και 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό.
0: Βεβαίως,
1: αλλιώς
0: την κόλαση να πάτε. Το είπε και αυτό.
1: Καλά, θα γίνει και αυτό τώρα.
0: Υπάρχει μια δική του...
1: Όσοι δεν πάρουν τα 5.000 δολάρια.
0: Ναι, εννοείται. Όσοι δεν πάρουν τα 5.000.
1: Ναι.
0: Είναι σωστό αυτή η παρατήρηση. Έπρεπε να είμαι και εγώ πιο σωστή και πιο σαφής, να τα διευκρινίσουμε. Λοιπόν, άρα μέχρι και τον Νοέμβριο προβλέπεται έτσι. Και νομίζω ότι περισσότεροι αυτό που κοιτάζουν, κάνουν επίκληση στον καλό καιρό της Ελλάδας, το ζεστό καιρό, για να καλύψουμε τουλάχιστον το θέμα της θέρμανσης. Γιατί το θέμα της μετακίνησης, έτσι όπως περιέγραψες και τις τιμές, μέση χώρας 2,12, όταν τον, να επαναλάβω, το Φεβρουάριο ήταν 1,70, είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ, και έχει και διάρκεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Φιλίδης λοιπόν στην ανάλυση, και ο κύριος Παπασταύρου εδώ τι είπε για την παρέμβαση στην Αγγλία.
2: Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε, και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές αυτές μπαίνουμε σε τέτοια κατεύθυνση, στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανένα πίσω. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι σχεδόν 65-60% πάνω από πέρσι. Δεν θέλω να το προσδιορίσω αυτή τη στιγμή τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσουμε, αλλά δεν θα αφήνουμε κανένα μέρος κοινωνίας πίσω.

0: Και μέσα σε όλα αυτά, πραγματικά μέσα σε όλα αυτά, πρώτο κουδούνι σήμερα. Ένα εκατομμύριο πόσους 250.000 μαθητές. Γέμισαν οι αυλές, ξανά, οι αγιασμοί το πρωί. Μια καινούργια σχολική χρονιά ξεκίνησε. Χαμόγελα είναι υπομονησία για κάποιους. Λίγο περισσότερο άγχος για κάποιους άλλους. Και μια ξεχωριστή πρώτη μέρα για τα πρωτάκια, αλλά φυσικά και για τους γονείς τους.
1: Μ' αρέσει το σχολείο πολύ.
2: Μας αρέσει το διάλειμμα.
3: Η ανάγνωση και η αντιγραφή.
4: Δεν αγχωνόμαστε. Θα μπει και αυτή σε ένα πρόγραμμα σε όλα τα παιδάκια και συμπνοούμαστε και στις δουλειές μας.
5: Τα παιδιά νιώθουν όμορφα. Ενώ περνάγαν καλά στις διακοπές, κάποια στιγμή θέλανε να γυρίσουν στο σχολείο για να ξαναβρούν τις παρέες τους. Πιστεύω θα πάει καλά η σχολική χρονιά.
0: Οι ωραίες, οι υπέροχες φωνές. Πάντα των πιτσιρικάδων σου φτιάχνουν τη διάθεση για να είμαστε ειλικρινείς. Η Δήμητρα Σέκη λοιπόν παρακολούθησε την πρώτη μέρα του σχολείου.
6: Λοιπόν,
0: είναι μαζί μας.
6: Το πρώτο κουμπούνι για τη νέα σχολική χρονιά έγιναν οι καθιερωμένοι αγιασμοί. Οι μαθητές παρέλαβαν τα βιβλία τους, ενημερώθηκαν και για το νέο σχολικό πρόγραμμα. Οι γονείς μας είπαν ότι είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι που τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο και μπορούν πλέον να κάνουν τις δουλειές τους. Ελπίζουν να κυλήσει ομαλά η χρονιά και οι μαθητές ήταν χαρούμενοι επειδή ήταν τους φίλους τους. Τώρα να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός παρευρέθηκε στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Στην Κρήτη βρέθηκε η Υπουργός Παιδείας η κυρία Ζαχαράκη για να επισκεφθεί σχολεία όλων των βαθμίδων. Το σημαντικό είναι ότι τη νέα σχολική χρονιά θα έχουμε επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και θα έχουμε και αλλαγές και φακηλικία, ουσιαστικά με πιο υγιεινές επιλογές, χωρίς κορισμένα λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Υπουργός όντως σήμερα έδωσε αριθμούς. 14.000 σχολεία, 145.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, περίπου 30.000 αναπληρωτές που έχουν ήδη προσληφθεί. Είπα όμως ότι έχουμε και μια δεύτερη φάση προσλήψεων. Με περισσότερες από 6.000 να είναι αυτές προσλήψεις αναπληρωτών. Άρα, αν θέλουμε να διαβάσουμε τους ίδιους αριθμούς που έδωσε ο Υπουργός, ναι, μεν χτύπησε το πρώτο κουδούνι, ναι, μεν έχουμε προσλήψεις και στελέχωση. Για κάποιους λοιπόν όμως υπάρχει μια άλλη ανάγνωση ότι θέλουμε άλλους 6.000. Το θέμα είναι λοιπόν σε ποιες περιοχές και σε ποιες ειδικότητες υπάρχουν ακόμη ανάγκες και πόσο γρήγορα θα καλυφθούν. Κρατάμε το Σεπτέμβριο, τέλος Σεπτεμβρίου, που είπε ο Υπουργός. Θα μείνουμε στα θέματα του σχολείου. Πρώτη μέρα λοιπόν σήμερα, πρώτη μέρα στους δρόμους για εκατοντάδες σχολικά λεωφορεία. Η Σοφία Γαλάνη είναι μαζί μας. Να δούμε, Σοφία, καλώς μεσημέρι. Έγιναν έλεγχοι για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών, το Α και το Μ. Πες μου που επικεντρώθηκαν και πες μου τι έδειξαν.
7: Είχαμε όντως σαρωτικούς ελέγχους σήμερα από τα ξημερώματα, Χριστίνα, και ακριβώς για να διασφαλιστεί ότι οι μεταφορές των μαθητών δεν θα έχουν οποιοδήποτε απρόοπτο. Με αφορμή το πρώτο κουδούνι, φυσικά, στήθηκαν πολλά μπλόκα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Στο μικροσκόπιο μπήκε η αυστηρή τήρηση καθενός των κανόνων ασφαλούς μετακίνησης. Εκεί είχαμε και την συμμετοχή κλιμακίου της Περιφέρειας Αττικής. Πρώτα απ' όλα την κατάσταση των ελαστικών. Πώς είναι τα ελαστικά? Έχουμε δει ούκο λίγες φορές, φθαρμένα ελαστικά, μπαλωμένα ελαστικά. Δεν είναι λίγα τα περιστατικά που έχουμε δει στο παρελθόν.
0: Το οποίο ξέρουμε ότι με το πρώτο πρωτοβρόχι, ούτως ή άλλως το οδόστρωμα είναι ολισθηρό, γιατί πέφτουν οι πρώτες βροχές και φεύγει όλη αυτή η γλίτσα. Άμα δεν είναι σωστό το ελαστικό ή άμα έχει πάρα πολύ ζέστη, μία από τα ίδια.
7: Ακριβώς. Την ισχύ του δελτίου κταίου, επίσης πολύ σημαντικό, έχουμε δει και αυτού του είδους τις παραβάσεις στο παρελθόν.
0: Να έχουμε οδηγούς με δίπλωμα, γιατί επίσης το έχουμε δει ότι έχουν οδηγεί χωρίς διπλώματα.
7: Πάρα πολλές φορές. Και ειδικά στο παρελθόν αυτές οι περιπτώσεις είχαν καταγγελθεί και μετά έπρεπε να επέμβει το κράτος και να γίνει το περαιτέρω. Η ηλικία του οδηγού. Το έχουμε δει και αυτό. Δηλαδή να είναι σε θέση. Να είναι σε θέση ο οδηγός, να έχει την αντιληπτική ικανότητα που χρειάζεται ώστε να μεταφέρει τα παιδιά με ασφάλεια. Επίσης, η κατοχή πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας. Κάτι το οποίο και στο παρελθόν κάπου είχαμε κενά. Τώρα θα πρέπει να είναι καταρτισμένος και να έχει και τις απαραίτητες άδειες. Ταχογράφος επίσης, απαραίτητο.
0: Για την ταχύτητα.
7: Ακριβώς. Για να ελέγχεται η ορθή λειτουργία. Εκεί να πούμε ότι έχουμε και αυστηρά πρόστιμα, ειδικά για την έλλειψη σε ταχογράφο. Έχουμε πρόστιμο 350 ευρώ, αν εντοπιστεί οποιοδήποτε θέμα, και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για διάστημα 30 ημερών και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος. Είναι πλέον αυστηρότερα και τα πρόστιμα σε αυτή την.
0: Αυτά είναι σε τι ελέγχονται, τσίμπησαν σήμερα τίποτα, είχαμε κάποιο αποτέλεσμα ή απλώς ήταν πρώτη μέρα, ας το πούμε αναγνωριστική.
7: Αναγνωριστική, αλλά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, φαίνεται ότι υπήρξε συμμόρφωση.
0: Ωραία.
7: Δεν είχαμε σοβαρά περιστατικά, τουλάχιστον από την πρώτη επικοινωνία που είχαμε και με

0: το κλιμάκιο της περιφέρειας Αττικής. Φαίνεται ότι συμμορφώνονται οι οδηγοί. Από εκεί και πέρα, επίσημα στοιχεία ακόμα δεν έχουν βγει. Αλλά είχαμε σε γενικές γραμμές, είναι θετικά τα πρώτα αποτελέσματα.
1: Κάτι είναι αυτό. Θέλω να μείνεις μαζί μας πριν φύγεις. Έχεις ένα απίστευτο περιστατικό να μας πεις για ένα απίστευτο περιστατικό. Βροχονηπιακός σταθμός Δήμου Δάφνης Ημιτού. Τι έγινε εκεί?
0: Λοιπόν, εκεί έγινε κάτι απίστευτο πραγματικά. Ένας υπάλληλος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την παρασκευή του φαγητού, το οποίο σερβίστηκε το μεσημέρι, ήταν το μεσημεριανό γεύμα, το οποίο προοριζόταν για τα παιδιά αλλά και για τους εργαζόμενους του βροχονηπιακού σταθμού, του Δήμου Δάφνης Ημιτού, αντί για το ξύδι, έβαλε μια ποσότητα υγρού για το πλυντήριο πιάτων. Τώρα, το πώς έγινε αυτό, να μπερδέψεις το ξύδι.
1: Και πού ήτανε και σε τι συσκευασία ήταν. Μου θυμίζει λίγο τις γιαγιάς μου τα παλιά που έβαζε μέσα σε απορρυπαντικό στο μπουκαλάκι, έβαζε εκεί ξύδι για να το χρησιμοποιεί στον καθαρισμό της στην κουζίνα. Εκείνα τα χρόνια τα παλιά. Τώρα δεν ξέρω τι έχει συμβεί εδώ. Με αποτέλεσμα τι.
0: Το έβαλε μέσα στο φαγητό. Βέβαια, με το που σερβιρίστηκε το φαγητό, φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι κατάλαβαν αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με το φαγητό. Δηλαδή, στα πρώτα στάδια, όταν μόλις είχε ξεκινήσει η διαδικασία, κάτι κατάλαβαν ότι δεν πήγε καλά, σταμάτησε αμέσως η σύντηση. Τώρα, σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση από τον Δήμαρχο, ο οποίος μίλησε και στην τηλεόραση του Sky, θα τον ακούσουμε σε λίγο, μόλις είχαν προλάβει να καταναλώσουν κάποιες μπουκές τα παιδιά. Δεν είχαμε δηλαδή απρόπτα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, όπως καταλαβαίνει, σήμανε συναγερμός, τηρήθηκε το πρωτόκολλο, πήγαν όλα τα παιδιά για προληπτικές εξετάσεις στα νοσοκομεία παιδών και κάποια σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Δεν φαίνεται να είχαμε κάποιο πρόβλημα, ευτυχώς, γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα. Χριστίνα εδώ πέρα. Σε κάθε περίπτωση έχει τεθεί έχει γίνει αναστολή των καθηκόντων του υπαλλήλου του συγκεκριμένου. Διεξάγεται και η προβλεπόμενη ένορκη διοικητική εξέταση. Αλλά πραγματικά ένα περιστατικό που ανησύχησε πάρα πολύ και τους γονείς. Όπως καταλαβαίνεις, οι οποίοι έτρεχαν πραγματικά να δουν τι συνέβη με τα παιδιά τους. Ευτυχώς δεν συνέβη κάτι χειρότερο. Μπορούμε, αν θέλεις, να τον ακούσουμε κιόλας.
1: Πολύ ωραία. Είναι ο κύριος Νίκος Τσιλίφης, ο Δήμαρχος Δάφνης Ημιτούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία.
2: Ευτυχώς έγινε άμεσα αντιληπτό την ώρα που ξεκίνησε η σύντηση. Πρόλαβαν τα παιδιά να έχουν δοκιμάσει κάποια καθόλου, κάποια μία, δύο κουταλιές, ενδεχομένως τρεις από το φαγητό. Ενεργοποιήθηκε άμεσα το πρωτόκολλο. Πήγαν όλα προληπτικά σε διάφορα νοσοκομεία και στο Αγλαία Κυριακού το Παίδων, αλλά και σε κάποια ιδιωτικά θεραπευτήρια. Ευτυχώς και οι υπάλληλοι που δοκίμασαν είναι όλοι καλά στην υγεία τους.
1: Είναι η ώρα και να κάνουμε τη σύνδεση με την Deutsche Welle Διεθνείς Ειδήσεις.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. 25 χρόνια από τις πολύ νεκρές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους, εκδηλώσεις μνήμης σε Αμερική και Ευρώπη. Συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Γερμανική Βουλή. Απαραίτητες οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό, λέει η Υπουργός Εργασίας. Επανέρχεται στο Βρετανικό Κοινοβούλιο η υποβοηθούμενη ευθανασία, ενδοκυβερνητικές αντιδράσεις. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Μέρισμα Τραμπ είναι ο νέος όρος στο πολιτικό λεξιλόγιο της Αμερικής. Μιλώντας στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Ντάλλας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι αν το κόμμα του κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο το Νοέμβριο, κάθε ενήλικος Αμερικανός θα εισπράξει από $5,000. Στο μεταξύ, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, μιλώντας και αυτό στο συνέδριο, προχώρησε σε καταμέτωπον επίθεση εναντίον των δημοκρατικών. Είναι το κόμμα του μίσους, ανέφερε, είναι το κόμμα που περιφρονεί τους ανθρώπους που έχτισαν την Αμερική. Στο Γερμανικό Κοινοβούλιο ολοκληρώνεται σήμερα η συζήτηση στην Ολομέλεια για τον προϋπολογισμό του 2027. Η Υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπάς δήλωσε για μία ακόμη φορά ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στην συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Θα ακολουθήσει συζήτηση στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και η ψήφιση στην Ολομέλεια αναμένεται τον Δεκέμβριο. Δεν αποκλείεται νέα άνοδος επιτοκίων στην Ευρωζώνη, δηλώνει ο πρόεδρος της Bundesbank, Joachim Nagel, στο δίκτυο CNBC. Μάλλον απεσιόδοξες προβλέψεις από την Christine Lagarde. Όσον αφορά τον πληθωρισμό, τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα πριν αρχίσουν να γίνονται καλύτερα, λέει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το CDF. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 60 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με

0: πυράβλους σε εμπορικό κέντρο της πόλης Παύλοχραντ στην Ανατολική Ουκρανία. Νέες επιθέσεις με πολλούς τραυματίες και στο Κίεβο. Την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στη Γερμανία πραγματοποιεί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέτ Αλ Ναχιάν. Όπως έγινε γνωστό, στο περιθώριο της επίσκεψης, τα Εμμυράτα προγραμματίζουν επενδύσεις 40 δισεκατομμυρίων ευρώ στη Γερμανία. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Λοιπόν, αυτά με την Deutsche Welle και τις διεθνείς ειδήσεις. Πάμε στα αθλητικά. Δημήτρης Βάλσαμος είναι μαζί μας.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, είχαμε χθες το ξαναβόλης παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κυφσιά για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Κέρδισε με 3-1 ο Παναθηναϊκός και αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη θέση. Ακόλουθε Σαββατοκύριακο φυσικά κανονικά με την τέταρτη αγωνιστική. Να πούμε επίσης ότι στο κύπελο τελευταίο παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική της. Για τις δεύτερες αγωνιστικές μάλλον της League Phase, ναι, Αστέρας Άρης χθες στο 1-1. Σήμερα εδώ από τον Sky ζωντανά το τουρνουά της Κύπρου που συμμετέχει ο Ολυμπιακός και ο Άρης στις 6 και στις 9 το απόγευμα και το βράδυ αντίστοιχα. Ο Άρης παίζει με την Μακάμπη και ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα, η τελική μικρός και μεγάλος την Κυριακή. Ενώ στο Champions League χθες μπορούμε να σταθούμε εκτός από τις εύκολες νίκες της United και της Bayern με Μπακού και Μπόντο Γκλιμτ αντίστοιχα, της Αμπάχ, στον γκολ του Τάσου Ντουβίκα, ο οποίος σκόραρε για πρώτη φορά στο Champions League με την Κόμο, η οποία κέρδισε 4-1 τη Λειψία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
3: Επόμενος.
4: Ναι, ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Δέσποινα Χριστοπούλου. Από όλους εμάς, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Masamor, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Θεία, πού ήσουν?
11: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
10: Μάλιστα.
11: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
10: Ωραία.
11: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
10: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
11: Θα σου πω σε 6 μήνες.
12: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
14: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 100.

0: 94 γραμμάρια, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό, τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές Μπριζόλες Λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
0: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν το Αλφα Round and Round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκαιρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής, 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι

0: πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Είστε έτοιμοι!
4: Πάμε τώρα δυνατά!
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW. Τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό. Γνήσια ανταλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθήμα.

0: ταυτότητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει

0: όλα όσα φαντάζεσαι.
1: Mac Motors, επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
1: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
2: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζένι Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζένι Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζένι Θωμαίδου.
0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα.

0: σας στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
1: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα, οι Αφίπουλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφίπουλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
3: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη, 60 δόσεις.

0: Πορείες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ερώτηση.

0: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι, γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί, ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 43 81 80 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.

0: ψωμάκια τις επιτυχίες.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
0: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Yogood, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. Yogood. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. Yogood. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην Yogood έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
1: Και τώρα, έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε. Τώρα.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
3: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, η Αφή Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,4.

0: το σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μια ζωή.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.
1: Νέα επιτυχία.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα, μια τεράστια παρέα, μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
5: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
6: Και τώρα. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε. Τώρα.

0: τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
3: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
2: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
3: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
2: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
3: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στη

0: στιγμές. Άνθρωποι είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
1: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφή Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
2: Και τώρα μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

νούμερο 2. Νούμερο 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind tonight. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα.

0: Η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Το σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
0: Και τώρα μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στην Ιταλία. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ένα. Ήταν το Αλφα Round and Round και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6. Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.